0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the
2: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: You go to my head.

this heart of mine hasn't a ghost of a chance.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκίνημα εκπομπής με αυτόν τον καταπληκτικό τύπο, τον Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1975, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία όσο ζούσε μετά, όμως σήμερα θεωρείται ένας καλλιτέχνης, σταθμός, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Είχε μια απίστευτη φωνή με έκταση πάνω από 5 οκτάβες, πρωτοπόρος της εποχής του. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Μαζί μέχρι τις 8, πάλι εδώ στα πρωινά, στα πολύ πρωινά, η Λιάνα Μαστάθη, μαζί μας Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, θα χαρώ πολύ να σας ακούσω. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, είτε στα social media, είτε μέσω τηλεφώνου 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

στο Bloodline. Ο τραγουδιστής των Gabriels, ο Jacob Lusk, πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Moby στο Coachella. Ήταν αυτός που ερμήνευσε, δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι, το Natural Blues εκεί σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, στο μεγάλο φεστιβάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής. Ευτυχώς ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μας έχει επηρεάσει. Σήμερα λοιπόν σε όλη τη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις σε κάποια σημεία, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, Μακεδονία, Θράκη μέχρι, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 36 βαθμούς και στο νομό της Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 24 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία στην Αττική και μεθαύριο. Αύριο βλέπω η μέγιστη θα πάει στους 37, Τετάρτη 38 βαθμούς και την Πέμπτη η μέγιστη θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Τι άλλο να σας πω, να πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα οι Beatles κατακτούν το βρετανικό τσάρτ, βρίσκονται στο νούμερο 1 με το τραγούδι From Me To You.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
2: I mean The Godfather.
3: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

λεπτά μετά τις 6. Νομίζω ότι για μας τους πολύ πρωινούς αυτή είναι η καλύτερη εποχή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Παναγιώτα Χρονοπούλου, γιατί ξυπνάς το πρωί και επιτέλους έχει φως έξω. Δεν είναι όπως το χειμώνα που τέτοια ώρα είναι μαύρη μαυρίλα. Έχει ανατύλει και ο ήλιος ήδη. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο με Water Boys, Knocking on Heaven's Door, μια παλιότερη ηχογράφησή τους από το 1986. Κυκλοφορήσαν τώρα με αφορμή μια συλλογή, που ένα box set που θα βγει εκεί στα μέσα Ιουλίου από τους Water Boys, και αυτό είναι το πρώτο single από αυτό το box set. Μιλώντας για τη δεκαετία του 80, σαν σήμερα το 1988, σχεδόν 30 χρόνια πριν, παραπάνω, η βρετανική εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι πολλά CD, βγήκε έτσι μια είδηση στην Guardian, 38 χρόνια είναι, πολλά χρόνια, ότι όλα τα CD που είχαν αγοραστεί εκείνη την εποχή θα παραμορφωνόντουσαν τα επόμενα χρόνια, γιατί είχαν κατασκευαστικά ελαττώματα. Εκείνη την εποχή λοιπόν προκλήθηκε ένας πανικός, όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά σε όλους τους αγοραστές των CD, τους μουσικόφιλους, και τι επιπτώσεις θα είχε αυτή η είδηση στα αγαπημένα του CD. Λέει, θα ξεθόριαζαν, θα σταματούσαν να παίζουν. Και πράγματι υπήρχε μια δόση αλήθεια σε αυτό το CD, γιατί υπήρχε ένα εργοστάσιο, το PDO, που από ένα λάθος στην κατασκευή των CD, όντως αυτά τα CD αλλοιωνόντουσαν με το χρόνο, και τότε μάλιστα είχε βγάλει μια ανακοίνωση αυτό το εργοστάσιο, ότι αν τους στείλεις το CD το οποίο είχε πρόβλημα, σου στέλνουν πίσω ένα ολοκένουργιο, σωστά κατασκευασμένο αντίτυπο του ίδιου άλμπουμ, χωρίς καμία χρέωση. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια. Μπορούσε να στείλεις το CD σου πίσω από το 1991 μέχρι το 2006, παρακαλώ. Και διαβάζω ότι τα CD που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν κυρίως δίσκοι κλασικής μουσικής, γιατί αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από το συγκεκριμένο εργοστάσιο της PDO. Μιλώντας για το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1961, ο Del Shannon βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το Runaway.

Run Away. Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρα, τις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπερί, αυτός ο Γάλλος συγγραφέας που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Μάλιστα φέτος συμπληρώνεται 80 χρόνια από την πρώτη έκδοσή του στη Γαλλία το 1946. Εκεί ετοιμάζουν διάφορα πράγματα για να γιορτάσουν αυτή την επέτειο. Έχουν βγάλει και ένα αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ που έχει πάνω τον Μικρό Πρίγκιπα. Έχουν βγάλει φιγούρες Playmobil για πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία. Ο Μικρός Πρίγκιπας απέκτησε τη δική του επίσημη φιγούρα Playmobil. Επενθυμίσω ότι ο συγγραφέας έχει εξαφανιστεί. Διαβάζοντας στις 31 Ιουλίου του 1944, απογειώθηκε από την Κορσική με ένα καταδιωκτικό Lockheed για μια αποστολή αναγνώρισης και δεν επέστρεψε ποτέ. Για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 1998 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλι του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό της θάλασσας τα συντρίμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τη συντριβή του στη θάλασσα. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε και η Οριάννα Φαλάτσι, αυτή η Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Έχει γράψει αυτό το «Ένας άντρας», το εκπληκτικό βιβλίο για τον Αλέκο Παναγούλη. Είναι γνωστή για τις καταιγιστικές και επιθετικές, αν θέλετε, συνεντεύξεις της με ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη. Διάβαζα για μία συνέντευξη που είχε πάρει το 1979 με τον Αγιατολά Χομεϊνί στο Ιράν. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη, αξίζει να πείτε να τη δείτε, υπάρχει κάπου online. Τον ρώτησε ευθέως για την καταπίεση των γυναικών, όταν εκείνος της είπε ότι το τσαντόρ είναι για τις σεμνές γυναίκες. Φορούσε ένα τσαντόρ στη συνέντευξη. Εκείνη του απάντησε και μάλιστα της λέει ότι δεν υποχρεώνει με καμία γυναίκα να το βάλει, αλλά είναι για τις σεμνές γυναίκες το τσαντόρ. Και εκείνη του απάντησε: θα το βγάλω λοιπόν, αφού δεν είναι υποχρεωτικό, αμέσως αυτό το ανόητο μεσαιωνικό κουρέλι. Και το έβγαλε, λέει, και το πέταξε επιδεικτικά πάνω από το κεφάλι της μπροστά του. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή από το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι. 42 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429, σε περίπτωση που είστε έτσι πρωινός τύπος και θέλετε να πείτε μια καλημέρα.

κουρδευγενή. Άκουσέ με κι ας δακρύσεις, με έχουν πνίξει αναβλήσεις, με έχουν πνίξει δε μπορώ. Σας λοιπόν εδώ έχεις καιρό, σαν η φορά πρώτου χαθεί. Στάσου τι έχασες,

σου λέξει την αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βολιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Αυτό το σουτ έμελε να καταλήξει αλήθεια, αυτό το σουτ του Εουστάκιο, ένας πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο Στέφαν Εουστάκιο του Καναδά, και συλλητυπάδας αλήθεια και έριξε το Καναβάτσο από την Νότια Αφρική.
3: Είναι για πρώτη φορά που περνάει ο Καναδάς στο 16, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, όπως και για πρώτη φορά στην ιστορία περνάμε σε 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες πέρασαν στη φάση του 32. Σε νοκάουτ φάση, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει και αυτό. Και είναι ένα δείγμα ότι από τις 10 ομάδες οι 9 να περάσουν σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται στην Αφρική, και το λέω αυτό όχι στην Αφρική. Γίνεται, γιατί είναι οι περισσότεροι.
3: Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν σε άλλες χώρες.
2: Σε κορυφές της Ευρώπης, ακριβώς. Yeah. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν στο να δημιουργηθούν καλές εθνικές ομάδες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής, ο Καναδάς δηλαδή, εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπως στις 4 Ιουλίου.

0: 4 ώρα γίνεται το παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φάσης των 32. Να πω γρήγορα ότι σήμερα στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, αυτό θα το δείτε και εσείς γιατί είναι πολύ νωρίς, και Γερμανία-Παραγουάη.
1: Και θα υποστηρίζουμε ξεχωριστές ομάδες, η Βραζιλία η Κατερίνα, η Ιαπωνία εγώ.
0: Η Ιαπωνία γιατί εσύ.
1: Γιατί έτσι μ' αρέσει.

10:30. Να πω λιγάκι τη ροή, μόνο τα ζευγάρια χωρίς ημερομηνίες, για να ακούσετε πώς τη φάση των 32, τα 16 ζευγάρια συνολικά δηλαδή, τα υπόλοιπα. Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστρία.

0: ο ΣΕΒ, δηλαδή ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή η βιομηχανή των τροφίμων, και η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Αύριο λύγει το πλαφόν που είχε μπει. Και πρέπει να βρεθεί μία λύση. Δεν θέλουν να συνεχιστεί το πλαφόν και θέλουν να θέσουν, να πιέσουν τέλος πάντων όλους αυτούς τους συνδέσμους που έχουν υπερκέρδη.
1: Ναι.
0: Υπερκέρδη όμως, να μειώσουν, να κάνουν μια συμφωνία κυρίων, να μειωθούν οι τιμές. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό. Ή πλαφόν βάζεις,
1: ναι,
0: ή κάνεις μια συμφωνία και αναλαμβάνει και ο άλλος την ευθύνη και λέει: ναι, ρε παιδιά, θα τη ρίξω. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο ψηλά πια οι τιμές. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει ένα παζάρι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, σήμερα, και μακάρι να βγούμε εμείς κερδισμένοι.
1: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
0: Γιατί είναι η ακρίβεια.
1: Το ευχόμαστε.
0: Το ζητούμενο,
1: ναι,
0: έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
0: Βέβαια.
1: Καλό.
0: Ναι. Δεν το ευχόμαστε.
1: Δεν το ευχόμαστε εμείς. Θα αρχίσουν μετά, θα αρχίσουν οι συμψηφισμοί. Θα μειώσουμε σε αυτά,
0: ναι,
1: θα κρατήσουμε,
0: ναι,
1: σταθερά,
0: ναι, ναι,
1: στα άλλα, θα αυξήσουμε στα εκείνα. Ο μέσος όρος θα βγαίνει ότι, ναι, μεσοσταθμικά, και αυτό θα αρχίσουν τα στρογγυλέματα μετά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην προτρέχουμε, να δούμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, να δούμε τι θα ανακοινωθεί, τι θα πούν και οι μεν και οι δε. Να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε.
0: Ακριβώς και πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ωραία τα λες, όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα Δευτέρα, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, πάνω στον κόμβο. Στην υπόλοιπη Αττική Οδό δεν βλέπω κάτι φοβερό, παρά μόνο, τι είναι εδώ αυτό το σημείο, α, είναι, λοιπόν, εδώ στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα ακριβώς πάνω στο Σταυρό, και γι' αυτό, όχι, τρία, Διονύση.
1: Τι τρία?
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Τρία είναι ατυχήματα.
0: Ναι, έχουν γίνει τρία ατυχήματα και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο σημείο αυτό. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο που βλέπω αυτή τη στιγμή, πρόβλημα στους δρόμους. Στο ποτάμι είναι το κλασικό, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Ειδικά στο ρεύμα καθόδου είναι περισσότερη η πιο αυξημένη κίνηση. Η Κηφισίας. Έχει κινησούλα λίγο από τον Άλυμο στο κομμάτι από Πειραιά μέχρι Άλυμο και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Σε αυτό το σημείο έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, οι δρόμοι είναι καλοί της Αθήνας. Δεν προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω, βέβαια.
1: Δεν προλαβαίνω,
0: βέβαια.
1: Σου κυνηγά κανένας. Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος.
1: Αδυσόπιτος. Ναι. Αλλά προλαβαίνει.
0: Μερικές φορές είναι αδυσόπιτος, μερικές φορές είναι πανδαμάτορ.
1: Ο χρόνος. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, το
1: πολύ
0: ξέρω, καλό. Το ξέρω.
1: Εδώ φιλοσοφημένο τώρα, κάτσε εδώ.
0: Πολύ...
1: Το συζητήσουμε. Θες να πεις την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στη περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, να ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέπω σήμερα. Η Εγνατία είναι καλή. Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο φορτωμένη. Η Τσιμισκή την είπα, είπαμε. Την είπα.
1: Πώς δεν είπες,
0: νομίζω. Την Εγνατία είπα, ρε Διονύση. Η Τσιμισκή είναι εξαιρετική. Εξαιρετική σήμερα. Δεν βλέπω προβλήματα. Στη Λαγκαδά λίγο έχει κάποια ζητηματάκια σήμερα. Η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο, τη Όλγα.
0: Πάρα πολύ καλή. Και η Βασιλείος Γεωργίου που είναι. Η Όλγα στην προέκταση τη Βασιλείος Γεωργίου. Και αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν βλέπω στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ωραία και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Το ξέρω ότι χαίρεσαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχεις κάποιο μήνυμα να.
1: Όχι, να μην έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Όχι.
1: Αυτό με νοιάζει εμένα. Να μην ξεκινάμε την ημέρα μας με προβλήματα. Όπως γίνεται στο Γέρακα που έλεγες πριν, στο κύκλο, στο Σταυρό.
0: Ναι. Τη βδομάδα μας δεν ξεκινάμε προβλήματα. Ούτε καν, και όχι μόνο τη μέρα μας.
1: Ναι, τη βδομάδα μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πριντεζή και τη Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Σωστά το πω. Σε λίγο δεν καταλάβες.
0: Πάντα το λέω σωστά, ναι, εγώ.
1: Εγώ τα παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, από τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας. Αφού είπα τον Διονύση Χατζημιχάλη, να μην πω καλημέρα.
0: Μείνετε εδώ στο ίδιο
1: ζωή. Να νομίζω ότι είμαι κανένας αγενής.
0: 105,8 ακολουθούν ο Μασίς Δαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες. Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, με ή χωρίς εσένα, ναι. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά.

για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που πέρασα, που έζησα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι όταν μ' άγγιξες,

δείχνεις κρυφά στα παιδιά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, στερή να είμαστε πια. Θα σου δώσω χρυσάφι, χρυσάφι, να γεμίσεις τις χούφτες φλουριά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις. Δώσω χρυσάφι, χρυσάφι, να γεμίσεις τις χούφτες φλουριά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα γλυκά νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μια κρίσιμη επιλογή. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες σωστά και άλλα υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
3: Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Μέρα, καλή εβδομάδα. Τελειώνει ο Ιούλιος. Αλλά εντάξει, παιδί μου, όλα καλά.

Χρονιά πολλά για τον Παύλο και τον Πέτρο σήμερα που γιορτάζουν. Εξού και ο Παυλάρας ο Σιδηρόπουλος. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και γιορτάζει ο Πέτρος, η Πέτρα ή η Πετρούλα, ο Παύλος και η Παυλίνα. Χρόνια πολλά, ή η Πάολα. Χρόνια πολλά σε όλους όσες και σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα.

η εκεχηρία εντός εισαγωγικών συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και είναι μόνο εντός εισαγωγικών, γιατί τα χτυπήματα εκατέρωθεν είναι αδιάκοπα. Στη Βενεζουέλα η τραγωδία εξελίσσεται, καθώς από εδώ και πέρα είναι, οι ελπίδες έχουν σχεδόν σβήσει για ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι αναζητούνται ακόμα. Εδώ στα δικά μας έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, για τα καλά όμως. Θα τα δούμε, πώς θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά, μέσα από τα πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα νέα. Κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Αυτό εδώ ιδιαίτερα στις Άγκες θα τα ακούσουμε λίγο γιατί... Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες σε 14 μήνες. Και είναι ποδηλάτες, έτσι, δεν είναι με μοτοσυκλέτες. Ηράκλειο Τόκιο, με ποδήλατο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Και καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 ημέρες. Μιλάμε ότι είναι περισσότεροι από τον καταστροφικό σεισμό στην Βενεζουέλα, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν έχουν κλιματιστικά. Ή πνίγονται γιατί πέφτουν στο νερό να δροσιστούν και δεν ξέρουν μπάνιο. Είναι απίστευτο.

απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σκόνη, πέτρες, θέαμα και θρίαμβη στο ράλι των θεών. Πέταξε στον Πειραιά ο Τεντόγλου. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Κεραμικός, η Golden Visa, αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές, που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Λιμάνι Ραφίνας, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου. Συμβούλιο της Επικρατείας, Βατερλό για το υπερταμείο. Ελεύθερος Τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Η πρόοδος μετριέται με αποτέλεσμα και όχι με συνθήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηνύματα του Πρωθυπουργού για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση ιδιοκατοίκησης. Μία ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΑΣΑΤ των μηχανολόγων μηχανικών. Πυραυλοκινητήρας made in APTHE. Οι όροι και τα πρόστιμα, οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Σοκάρουν οι καταθέσεις για τον δολοφόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα, ο δράστης είχε μαχαίρι. Το μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Στο δωμάτιο ο αριστερός κροκόδιλος. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος για τον Δούκα, το δήμαρχο της Αθήνας. Δίκη Λιγκερίδη, ήγηκε η ώρα για τον ταξίαρχο Κωνσταντίνο Σχισμένο.

κόντρα. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Τα βρόντιξε και η Τζάχρη από τον Κασελάκη, έφυγε και καταγγέλει. Αυτή πιο, από όλα τα κόμματα έχει περάσει. Ποιο έχει αφήσει. Να θυμηθώ. Στο 6% του ΑΕΠ και στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά η ζημιά στη Βενεζουέλα, πάνω από 1.430 οι νεκροί. Νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα.

Εστία. Με την σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβες των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Αλυτρωτικό κρεσέντο δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ένα ακόμα θέμα από την Εστία.

Political. Χρυσές απάτες, 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες, γερή μπάζα μέσα σε έναν χρόνο, από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες, έρχονται 50 ακόμη μέσα στον Ιούλιο. Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού που λέγαμε, έλεγε η προηγούμενη εφημερίδα. Θετική εξέλιξη Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Επιτέλους επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια.

στην αυτεμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Εισηγμένες η λίστα των μεγάλων κερδισμένων του Euronext Athens στο πρώτο εξάμηνο. Γιάννης Μανιάτης, ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια Made in Greece. Και πάμε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Sport Day. Δεν θα χάσεις. Η υπόσχεση του Κάρμα στον Μεντιλίμπαρο ότι θα παρουσιαστεί ίδιος ή δυνατόν και καλύτερος με τον βράχο της πρώτης σεζόν στον Ολυμπιακό. Μουντιάλ υπατμών Οδόνης. Οι Σαουδάραβες αναζητούν εξυλαστήριο θύμα για τον αποκλεισμό. Τεστ για De Vrij. Οι αποιατρικές εξετάσεις. Περνάει σήμερα ο 34χρονος στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Πρωταθλητής. Αυτή τη φορά με το μυαλό μόνο στο θρύλο, ο Κάρμο Άγκυρα για 3 χρόνια. Σήμερα στην Ελλάδα ο Αγγολέζος για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο και να δώσει άλλη ταυτότητα, άλλη οντότητα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Αισιοδοξία πως πέφτουν οι υπογραφές και για τον Στάνιτς. Πρωταθλητής σε άνδρες, εφήβους και παιδες ο Ολυμπιακός. Και ο Ρόκα ακολουθεί άμεσα στη διάθεση του Μέντι και ο Ισπανός Εκστρέμ. Τρέλανε κόσμο ο Σπανούλης Τζούνιορ. Σήκωσε το πρωτάθλημα στην πέδο του Ολυμπιακού και αναδείχθηκε MVP.

φως. Αλλάζει επίπεδο. Ο Κάρμο φοράει ξανά τα ερυθρόλευκα και αναβαθμίζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Δίνει τα χέρια με ΠΑΠ και ΟΚΑΠ. Ο Ολυμπιακός θα μιλήσει και με τον αρχηγό και με τον Τεξανό, ώστε να τακτοποιηθούν τα θέματά τους, αλλά η παραμονή τους θεωρείται δεδομένη. Ξεκάθαρη ρόλη πλέον, ο παλέμαχος Άσος Κώστας Τσαρτσαρής μίλησε για τη νέα εποχή ο Μπράντοβιτς. Χρυσά τα κορίτσια του ΠΑΟ, οι πράσινες πήραν τον τίτλο στις κορασίδες, επικρατώντας τη γέφυρα του Όφη με 76-70. Θρυλικά μωρά, η παιδική ομάδα του Ολυμπιακού, πρωταθλήτρια Ελλάδας, κέρδισε στον τελικό του Πανελληνίου στη Φλόρινα με 84-74 την 10.

Live Sport. Στάνιτς με 8 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε σε όλα με τη Λουντογκόρετς και κάνει δικό του τον 24χρονο Σέρβο Μπαλαδόρο. Desers on fire. Ο Νιγηριανός πήγε στην Ολλανδία, μπήκε στην αποστολή με στόχο να είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Και Metro Sport. Έσφιξε και αυτός γροθιές. Ο Άριτζ Ελουστόντο Ιριμπάρια υπέγραψε το διετές συμβόλαιό του, επέλεξε το νούμερο 6, μύρισε το χορτάρι της Τούμπας και έκανε τη γνωστή φωτογράφηση των νεοφερμένων που είναι σκληροί και αποφασισμένοι.

0: Αντρεύτηκαν. Επιτέλους.
1: Άκουτε, δεν με νοιάζει.
0: Παντρεύτηκαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Τρεις μέρες παντρευόντουσαν. Γιατί τους πήρε τρεις μέρες, ρε παιδί μου? Γιατί τόση προσπάθεια? Ήταν το, ήταν το γλέντι τρεις μέρες. Εγώ νόμιζα ότι τρεις μέρες προσπαθούσαν να παντρευτούν. Όχι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παντρεύτηκαν λοιπόν, τα μάθαμε όλα. Φωτογραφίες, χαμός, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν. Ο καυτός χορός και το τρυφερό φιλί στο πρώτο πάρτι στην Πάρο. Γιατί έγινε ένα πρώτο πάρτι. Μετά έγινε, λέει, δεύτερο πάρτι. Μετά έγινε τρίτο πάρτι. Ο γάμος κάπου εκεί ενδιάμεσα παίχτηκε. Μιλάμε όμως

0: το τι έγινε, το τι, από την Παρασκευή παντρευόντουσαν αυτοί μέχρι χθες. Από την Παρασκευή ξεκίνησαν να παντρεύονται, τελειώσανε χθες. Έτσι είναι, παιδιά, η γάμη τώρα, η σωστή. Πας μισή ώρα στην εκκλησία και άλλη μια μισή ώρα μετά να φας και να χορέψεις, άντε γεια σας και έξω από την πόρτα. Εδώ μιλάμε τρεις μέρες παντρεύονται. Και δεν ξέρω αν το πέτυχαν, γιατί έχουν ξαναπαντρευτεί πριν. Μήπως κάνουν αυτό, το κάνουν έτσι. Κάνουν κάθε τόσο ένα γάμο, σου λέει πού θα τον πετύχουμε το σωστό. Μέχρι να βρουν αυτό που θέλουν. Πάντως να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Δεν έγινε όμως ο γάμος επειδή δεν και καλά, έτσι να είναι ένα γεγονός, ας πούμε, lifestyle και τέτοια. Έλα. Είχε και ένα ιδιαίτερα συμβολικό και σκηνικό διακριτικό, λέει, αυτό όλο το τριήμερο που χοροπηδάγανε στα μπαρ και στα κλαμπ και στα beach bar. Διήμερος, τριήμερος ήταν ο γάμος, παιδιά, δεν είστε καλά ενημερωμένοι. Η Πάρος δεν επιλέχθηκε τυχαία, τα έχουμε πει εμείς πρώτοι, γατάκια, δεν μας πείτε εσείς γιατί επιλέχθηκε. Έτσι, επειδή έχει, λέει, μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για το ζευγάρι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Καθώς εκεί έχουν περάσει σημαντικές στιγμές στις σχέσεις τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτό είναι αστείο, έτσι, δηλαδή, Αθηνά Οικονομάκου και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας δεν παίζει. Δεν παίζει. Εντάξει, σταματήστε, ειδικά εσύ Γρηγόριο Μπάκας. Φίλος, μαζί ξεκινήματα, το έχουμε πει. Σταμάτα να την ενοχλείς στο αεροδρόμιο κάθε τόσο και λίγο. Δεν θέλει δημοσιότητα η γυναίκα στο γάμο της. Τι, επειδή κάλεσε καμιά κοσταριά χιλιάδες celebrities και το γιόρταζε τρεις μέρες και έδινε ίδια υλικό. Δεν θέλει άλλη, ρε. Θέλει μόνη της. Έχει δική της εταιρεία παραγωγής γάμων, παντρεύεται. Παντρεύτηκε το Μάιο, οπότε είχε παντρευτεί πάλι που λέγαμε. Να το δω και να σας πω, ξαναπαντρεύτηκε Ιούλιο. Το Σεπτέμβριο μπορεί να ανταλλάξει όρκους, να μην έχει δηλαδή. Πώς θα γίνει. Επειδή παντρεύεται η Οικονομάκου κάθε τρεις μέρες, κάθε τρεις μήνες στα αεροδρόμια, στη μέρα, δεν θα πάρει, ρε. Μόνη της ό,τι θέλει. Θα παντρεύεται κάθε δύο μήνες. Δεν κατάλαβα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Δεν μπορώ να σας μεταφέρω εικόνες, έτσι. Δεν μπορώ. Πάντως είναι ότι ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι πώς τη λένε, το νηφικό λέει ήταν νηφικό αυτό. Εγώ νομίζω ότι ήταν μαγιό με τούλι. Όταν το είδα από πάνω ήταν νηφικό, λέει. Άντε στον επόμενο και χωρίς ρούχα. Αφού πάει πετάει. Στον τρίτο θα είναι ούρε, θα είναι και ζέστη Σεπτέμβρη. Κάντε το, να δίνω ιδέες εγώ τώρα, δίνω. Γιατί είμαι μπροστά, δεν είμαι. Κάντε το σε παραλία γυμνιστών, να σας δω. Να δω τι χώρες θα δώσεις μετά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πάντως για να τα λέμε, ήτανε, μάλλον δεν ήταν καθόλου φιδωλή. Έδωσε, τάισε για τρεις μέρες. Θα παίζουν τα site αυτά, τα lifestyle, πώς τα λένε και λοιπά. Θα παίζουν μέχρι τα Χριστούγεννα, μη σου πω. Γιατί, γιατί δεν πήγε, τώρα θα αρχίσουν αυτό. Α, γιατί δεν πήγε ο τάδε και η τάδε. Ναι, πήγε και εκείνη και η άλλη. Πια αυτό έκανε βουτιά για την αρθοδέσμηνη. Το μόνο που δεν μας είπανε, το μόνο που δεν είχε κάμερα ήταν στην πρώτη νύχτα του γάμου. Εκτός αν και αυτό δεν ξέρω κάποιο, ποτέ δεν ξέρεις. Μην γελάς, ποτέ δεν ξέρεις. Μου μπορεί να φτάσει το μυαλό του ανθρώπου. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Αυτό που όταν φτάσουν κάποιες ή κάποιοι εκεί μετά τα άντα τα δεύτερα και δεν ξέρω, νομίζουν ότι κάνουν δηλώσεις, ας πούμε, καλά, η συγκεκριμένη Μαρία Σολομού, για τη Μαρία Σολομού μιλάω.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ότι κάνει έτσι, καλά που σχολιάζει τα πάντα, έχει άποψη για τα... Τα έχουμε πει, τα έχει πει ο Clint Eastwood βασικά, καλύτερα από όλους μας. Αυτό το ότι είναι τόσο απελευθερωμένη δεν το είχαμε καταλάβει. Το έχεις καταλάβει εσύ? Γιατί, από την πρώτη, επειδή έπρεπε να γυμνήσει τις ταινίες, επειδή ο κάθε ρόλος που έκανε ήταν, δεν σε καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά, αναχρονιστικά πράγματα είναι αυτά. Και όποτε τις κάνουν ερωτήσεις, θα την πει και τη μία της την έτσι, για να ρίξει μία, γιατί είναι πολύ προχώρη, παιδί μου. Λέει, ας πούμε, ότι έχει σκεφτεί, λέει, να συνευρεθεί ερωτικά με γυναίκα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εντάξει. Και τι μας νοιάζει εμάς, μπράβος. Και αν το έχει σκεφτεί, γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια? Εν τω μεταξύ, έχει πει ότι έχει πολλούς αστές, ότι έχει ανταλλάξει, αλλά πρόσεξε. Τώρα εδώ δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι. Με ασχολήσουν και κανένα όνομα, κατάλαβες? Λοιπόν, λέει, δεν κάνει σεξ το πρώτο ραντεβού. Μας που είναι και εύκολες, το δεύτερο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Σε μια εκπομπή που βγήκε τέλος πάντων, στο Λάγιο, άλλο αυτό που μας προέκυψε ο Λάγιος, τέλος πάντων, ασχολήθηκε, λέει, με τις ελεύθερες σχέσεις και εκεί είπε ότι δεν κάνει από το πρώτο ραντεβού. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Earth's Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Earth Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Senses Eyesight.
5: Όραση οπτικά.
4: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
5: Protection.
4: Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
5: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
5: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποφής.
4: Welcome to the Eyesight World.
5: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά.
6: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
8: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γυρίσαμε λοιπόν εδώ, ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Μουσικές μας έχει αφήσει η Ανά, γιατί είναι σε άδεια, η Ανά Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου και στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.

Στο μικρόφωνο είπαμε, είπα Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ναι, εντάξει, πάμε. Θα φωνάζω, μπορώ. Και θα φωνάζω και ότι λοιπόν 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα. Λίγο Πελοπόννησο με ζόρι. Γι' αυτό, για να μην έχετε όλα αυτά, εγκαταστήστε την εφαρμογή Ερτέκο σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση, αυτοκίνητο, μηχανή, καφετιέρα, σκούπα, ηλεκτρική, το πλυντήριο πιάτων μπαίνει, δεν ξέρω. Και εκεί μπορείτε να επιλέγετε από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όπου είναι συγκεντρωμένα, την ΕΡΤ Ζακίνθου, για να μην έχουμε ιστορίες. Και μετά τα υπόλοιπα. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου, αλλού αγγλικά, αλλού ελληνικά, να ζοριστείτε λίγο κι εσείς, μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι πραγματικά πρωτοφανές. Εδώ κολλάει το πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ, για ένα καύσωνα ο οποίος έχει λιώσει η κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο το οποίο είναι απίστευτο. Στη Βερόνα, όπου είναι ένα φανάρι το οποίο έχει λιώσει από τη ζέστη. Δεν είναι μεταλλικό προφανώς, είναι πλαστικό, αλλά ακόμα και αυτό είναι, δηλαδή, αν δεν αποδειχθεί AI, φαντάζομαι δεν θα είναι AI, το έχουν τσεκάρει για να παίζει τα περισσότερα μέσα, ένα φανάρι το οποίο έχει λιώσει πραγματικά. Είναι απίστευτο αυτή η εικόνα. Και εδώ, ρε παιδί μου, παλιά ας πούμε, εγώ δεν θα ακούει, αλλά γεια σου ρε Μάνο Τσαγκαράκη, εκλεκτός συνάδελφος, αστυνομικό ρεπορτάζ, συνταξιούχος πλέον, πάρα πολύ καλός συνάδελφος. Ήταν ο πρώτος τότε στο Μέγκα, στα πρώτα ιδιωτικά, που για να δείξουν τη ζέστη έξω τι έκανε, πήρε ένα αυγό και το έσπασε στο κράσπεδο, στο πεζοδρόμιο, και ψήθηκε το αυγό κανονικά. Μετά κάνανε σε λαμαρίνες αυτοκινήτου, ακολουθήσαν, αλλά ήταν ο πρώτος που το έκανε. Εδώ βγαίνουν έτοιμα κοτόπουλα. Δηλαδή, απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, λοιπόν, ευτυχώς εδώ δεν έφτασε. Βέβαια, είναι θερμοκρασίες που για μας εδώ δεν είναι πρωτόγνωρες. Δηλαδή, έτσι για να δούμε λίγο τι έχει συμβεί. Στη Γερμανία έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου. Αλλά εκεί έχουν συνηθίσει τέτοια εποχή να έχουν 26. Άντε 28, όχι 41. Και απόδειξη αυτού είναι ότι ακόμα, φανταστείτε τώρα αυτό που έχει συμβεί στη Γερμανία και στις άλλες χώρες, όπου είναι κανονικοί άνθρωποι οι περισσότεροι, να συνέβαινε στην Ελλάδα, που τους λένε για τους ασθενείς στα νοσοκομεία, φέρτε πάγο από το σπίτι σας. Γιατί δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν προβλέψει να έχουν κλιματιστικά. Γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν το επιβάλλουν, παιδί μου. Φανταστείτε λοιπόν κάτι αντίστοιχο να είχε γίνει στην Ελλάδα. Να έλεγαν στους συγγενείς ασθενών, φέρτε πάγο από το σπίτι σας. Γιατί, και τι θα γινότανε. Όχι, τι θα γινότανε. Ή φέρτανε μυστήρες ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο κακός χαμός. Το κράτος εκεί κοιτάνε να σώσουν την κατάσταση. Και μετά, αν υπάρξει κριτική, θα υπάρξει. Τι να υπάρξει. Δηλαδή είναι, δεν έχει λογική, ρε παιδί μου, όταν σου λέει εμείς εδώ δεν έχουμε φτάσει ποτέ, γιατί να βάλουμε condition. Δηλαδή είναι και η λογική και του κάθε πολίτη και του κάθε κατοίκου της χώρας αντίστοιχη. Εδώ αν δεν είναι να σου πούνε πάγο. Και εδώ βέβαια μετά το 80 άρχισε να γίνεται ό,τι γίνεται, όταν έγινε ο πρώτος καύσωνας τότε και έτρεξαν, αλλά και πάλι έγινε αργά, γρήγορα, όπως και να γίνει, έγινε, εξοπλίστηκαν τα νοσοκομεία. Τώρα, στην Ιταλία να μην έχει όμως κλιματισμό, ξέρω εγώ, βέβαια έχει. Γερμανία και άλλες χώρες, αλλά φαντίζεται τώρα, η Γερμανία, έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία, χώρα υπόδειγμα για όλους. Ό,τι ιδεολογική προέλευση και αν έχει ο καθένας, στη Γερμανία τη θεωρεί Γερμανία. Δεν έχει air condition ένα στα τρία νοσοκομεία. Νομίζω περισσότερο γίνανε στα τρία. Λοιπόν, τέλος πάντων, στη Γερμανία έφτασε 41,7 βαθμούς Κελσίου, 40,5 στην Πολωνία. Πολωνία τώρα, έτσι που τέτοια εποχή τρώνε με μπουφάρ κυκλοφορούν. Και στην Τσεχία 41,9%. Εθνικό ρεκόρ στη Δανία, 37 βαθμοί Κελσίου. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δανία. Η Ελβετία καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε μέρα. Λοιπόν, έφτασε στους 39 βαθμούς στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στους 39. Η Ιταλία, εντάξει, έχει κόκκινο συναγερμό σε 18 ιταλικές πόλεις, Μιλάνο, Ρώμη κλπ. Έφτασε μέχρι 39. Στη Γαλλία η θερμοκρασία έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου.
Εκεί όμως τι έγινε? Αφού έφτασε 41, το γύρισε μετά σε καταιγίδες και βροχές. Ανακουβίστηκαν προσωρινά, αλλά μετά την άλλη μέρα πάλι ζέστη. Λοιπόν, η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας έχει ανακοινώσει 1000 θανάτους περισσότερους από το αναμενόμενο στα τέλη, από τα τέλη Ιουνίου. Η πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, και τώρα πλέον μετά από όλο αυτό εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση καυσώνων στο μέλλον. Τα προβλήματα που έχει φέρει ο καύσωνας: διακοπές ρεύματος, υπερφόρτωση συστημάτων υγείας, καθυστερήσεις στις μεταφορές, καθυστερήσεις στα τρένα. Σε πολλές πόλεις, Τσεχία και Πολωνία ας πούμε, και όχι μόνο, βγήκαν οι δροφόρες, οι άβρες και οι δροφόρες στους δρόμους και κατέβραχαν τους πολίτες για να δροσιστούν. Ή τα κτίρια ή... Λοιπόν, μεγάλη ανησυχία από την επιστημονική κοινότητα. Γιατί αυτό που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια δεν είναι να μειωθεί η συχνότητα παρουσία έντασής τους, αλλά να αυξηθεί. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να εξοπλιστούν και εκεί, όπως θα μου πεις ότι η Ελλάδα αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το κομμάτι από τις ευρωπαϊκές και σε άλλα. Αλλά ας μείνουμε από αυτό, σε αυτό, σε ευρωπαϊκές χώρες. Και ξαναέρχομαι και λέω εγώ, φαντάσου όλο αυτό, όλο αυτό, μιλάμε έτσι για πάνω από 1300 επιπλέον θανάτους από το μέσο όρο κάθε μήνα τέτοιας χρονιάς από τις 21 Ιουνίου. Μιλάμε για τραγικό αριθμό. Τραγικό. Λοιπόν, και λέω, φανταστείτε να γινόταν κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Να βγαίναν οι άβρες να καταβρέξουν, να αυτό, να παίζουν ξύλο για να αγοράσουν, να τρέξουν, να πάρουν. Εκεί γιατί δεν λέει κανείς γιατί δεν τους παρέχει το κράτος το ένα, το άλλο, το δείξε, το μπήξε, ανεμιστήρες και τέτοια. Το απλό εγώ θα πω ότι βγήκαν, είναι γιατί κάνει εντύπωση. Στη Γερμανία να βγαίνει το κράτος και να λέει σε όσους έχουν ασθενείς στα νοσοκομεία φέρτε πάγο. Στη Γερμανία. Εδώ αν σου λέγανε, να σου πω, ξέρεις, έχει χαλάσει το ένα air condition στο τάδε, ωραία τι θα γινότανε. Ωραία τι θα γινότανε.

αυτός τώρα, αν δεν ήταν για την ομοιοκαταληξία, σιγά μην έφερνε τούρτα με κεράσι. Ποια τούρτα με κεράσι, ρε, με τα καλά σου. Άρα σου λέει δεν μου βγαίνει, δεν θα βάλω τούρτα σοκολάτα, τούρτα αυτό. Για να περάσει, την κολλάει κεράσι. Το ωραίο, δε στιγουργός, μπράβο. Όχι, μπράβο.

Απόδειξη, καλά, όλοι το έχουμε καταλάβει ότι πλέον είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Μακρά, κοντή θα δείξει. Μακρά φαίνεται. Φαίνεται, θα δούμε. Τίποτα δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, είναι ότι σήμερα πραγματοποιείται στο Μαξίμου μια κρίσιμη σύσκεψη για την ακρίβεια, είπε τον Πρωθυπουργό, αφού είναι στο Μαξίμου. Συμμετέχουν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης,

ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης. Η κυβέρνηση λοιπόν και η αγορά προσπαθούν να αναζητήσουν μία λύση που θα είναι ικανοποιητική για όλους και κυρίως για τους καταναλωτές, και στόχος είναι η ανακούφιση των καταναλωτών, η άμεση μάλιστα, αλλά ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις να απαλλαγούν από τους περιορισμούς του πλαφών. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν μπορεί να συμβεί, δηλαδή και οι επιχειρήσεις να μην έχουν πλαφόν και οι πολίτες να ανακουφιστούν από τις τιμές. Δεν ξέρω, γιατί το ένα δεν είναι κόντρα στο άλλο, λέω εγώ τώρα, φαντάζομαι. Γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να μπει πλαφόν στις επιχειρήσεις εάν δεν έκανε κάθε μία ό,τι γούσταρε. Τώρα αν δώσουν, υποσχεθούν ότι δεν πρόκειται να αυτό και να περάσουν και θα είναι οι τιμές χαμηλές και δεν χρειάζεται το πλαφόν, το συζητάμε. Στη σύσκεψη συμμετέχει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η κυρία Τσαγκάρη, και αναμένεται να δοθεί μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει των οποίων η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Λοιπόν, θα πρέπει, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες είναι αυτά, έτσι, θα πρέπει να είναι οι μειώσεις αυτές από 5 έως 6% τουλάχιστον και ανάλογα με το προϊόν. Δηλαδή μπορεί σε κάποια προϊόντα να δούμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις και αφορούν περίπου 40 κατηγορίες. Δηλαδή μέσα στις αυτές τις 40 κατηγορίες που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 έως 6% η μείωση στην τιμή, τουλάχιστον μπορεί να είναι και παραπάνω και θα πρέπει, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, είναι το νοπό κρέας βέβαια, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, και τα προϊόντα εκείνα που, όπως λένε οι αναλυτές και οι ειδικοί τέλος πάντων της αγοράς, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των τροφίμων. Αυτά είναι το νοπό κρέας, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, και μετά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Πότε θα συμβεί αυτό? Ο στόχος που έχει βάλει το Μαξίμου για να εφαρμοστούν οι μειωμένες τιμές είναι από την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου. Εάν συμβεί αυτό, βάλτε τις εκλογές εκεί που νομίζετε που μπορεί να γίνουν. Αν από 1η Σεπτεμβρίου μπουν μειωμένες τιμές και είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, βέβαια εάν προχωρήσει αυτό μπορεί να πει «Α, ωραία πήγαμε, συνεχίζει, βάλα άλλα 10 προϊόντα για να πάμε μέχρι το Πάσχα Ιούνιο». Λέω τώρα, μετά, αλλά νομίζω ότι ζυγώνει η κάλπη, έρχεται λίγο πιο πίσω από τον Ιούνιο. Λέω εγώ τώρα, με βάση 2-3 συμβάντα. Αδείξει. Τι βλέπω, ένταση των περιοδιών, των στελεχών, αν αρχίσουν από τώρα. Για να μην κρυβόμαστε τώρα, μην λέμε. Έχουν αρχίσει, και μιλάω για τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί ο Μητσοτάκης έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι, οπότε θέλει το σφάζει και λέει πάμε κάλπες. Εάν, εγώ δεν το πιστεύω, γι' αυτό το λέω, εάν ξεκινήσουν, έχουν ξεκινήσει με τέτοια ένταση οι περιοδίες στελεχών, βουλευτών, υπουργών, του ίδιου του Πρωθυπουργού, ανά 2 ημέρες στη χειρότερη κάθε μέρα από ό,τι φαίνεται τώρα, οι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αφού έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους σκέψεις για να χαμηλώσουν τιμές, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, γνώμη μου, έτσι, ότι αν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό, δεν βγαίνει μέχρι Ιούνιο. Βλέπω κάλπες
νωρίτερα. Οκτώβρη, να μην έχει πολύ ζέστη. Σεπτέμβρη, για να μην έχουν προλάβει να ξεκινήσουν τα σχολεία και σκάσουν τα πρώτα μεγάλα έξοδα. Να έχει περάσει το καλοκαιράκι, τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας, και να είμαστε έτσι λίγο πιο διάθεση, πιο εύθυμοι, πιο αυτό, πιο έτσι, πιο καλοί. Να ενταθούν οι περιοδίες τώρα, να γίνει μία παύση και να γίνονται επιλεκτικά, ξέρω εγώ, μια-δυο την εβδομάδα μέχρι τον Ιούνιο, και αυτό γίνεται. Και να ξεκινήσουν μετά πάλι ότι δηλαδή το ένα σχέδιο είναι πάμε τώρα, εντατικοποιούμε περιοδίες, εξαγγελίες, και βγαίνει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνει πρόγραμμα και πάμε και εκλογές. Λέω εγώ ένα σενάριο. Το άλλο είναι ξεκινάνε περιοδίες, όλοι εντατικοποιούνται οι περιοδίες, πάνε στη ΔΕΘ, κάνει τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός. Ξεκούραση για τα στελέχη, να το πω έτσι, μέχρι τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα ξεκινάνε πάλι. Μέχρι Ιούνιο έχουν επισκεφθεί 2 φορές όλη την Ελλάδα. Και όταν έχεις επισκεφθεί 2 φορές όλη την Ελλάδα, δείχνει ότι τουλάχιστον ενδιαφέρεσαι. Και αν έχουν τρέξει και 5 μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, τότε μπορείς να πας. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα και αυτό που βιώνουμε τώρα είναι για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εάν αντέξει το όλο το σύστημα να τρέξει μέχρι τον Ιούνιο, με γεια τους, με χαρά τους.

εάν όλο αυτό δηλαδή που συμβαίνει τώρα είναι η προεργασία για να πάνε σε τα στελέχη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και να ξαναπάνε μετά, αν οι εκλογές γίνουν Ιούνιο, γιατί deadline είναι Ιούνιο, βαριά βαριά συν 20 εργάσιμες για πολύ ιδιαίτερους λόγους, αλλά Ιούνιο, σιγά μην κάνουμε στον Ιούλιο εκλογές και λίγο νωρίτερα εκεί Μάιο τις βλέπω τότε. Εάν γίνεται τώρα όλο αυτό για να ξαναπεράσουν δεύτερη φορά και να πούνε είδατε εμείς ήρθαμε και ερχόμαστε και δεν σας ξεχνάμε και μπουρουμπούρου και αυτά, τότε ναι, μπορεί να πάει και τότε. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει πότε και πώς.

στο σπίτι σου, το μόνο μου να διάσω. Μα είναι ένας άγγελος στην πόρτα σου.

Και επειδή ξέρετε ότι δεν σας αφήνω χωρίς δημοσκοπήσεις, και επειδή μάλλον οι περισσότεροι στη δική μου τη λογική, απλή λογική είναι αυτή που είπα για το πότε οι εκλογές. Λοιπόν, υπήρξε μία ακόμα δημοσκόπηση για την GPO, για τις GPO, με συγχωρείτε, για τα παραπολιτικά. Έχει και αυτή βέβαια το δικό της ενδιαφέρον. Είναι από που την διαβάζει ο καθένας. Ποιον εμπιστεύεστε, πόσο εμπιστεύεστε για τη θέση του Πρωθυπουργού, άρα το ερώτημα είναι προσωπικό. Πόσο εμπιστεύεστε για τη θέση του Πρωθυπουργού τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει το 66,6%. Τον Αλέξη Τσίπρα, αρνητικές, λίγο ή καθόλου. Μισό λεπτό λοιπόν, για να το βρούμε από την αρχή. Πόσο εμπιστεύεστε για τη θέση του Πρωθυπουργού τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντά το 33%. Τον Αλέξη Τσίπρα το 24,9%. Τη Μαρία Καριστιανού το 15,5%. Τον Νίκο Ανδρουλάκη το 14,9%. Τον Βελόπουλο το 14,7%. Και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 14,5%. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές? Ψιλομοιρασμένα είναι τα πράγματα, καθώς το 44,9% λέει να εξαντλήσει την τετραετία, το 49,8% λέει ότι πρέπει να οδηγηθεί σε πρόωρες. Μετά τις επόμενες εκλογές θα θέλατε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση, λέει το 68%. Να παραμείνουν Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης, λέει το 29,2%. Δηλαδή όσοι ψηφίζουν Μητσοτάκη λένε, και όλοι οι άλλοι λένε όχι, πριν λογικό. Θα θέλατε η επόμενη κυβέρνηση, αυτό είναι σημαντικό, η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη, θέλει το 48,6%. Τελειώσαν οι συνεργασίες δηλαδή. Με το 46,3% να θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, ναι, μεν το 29,2% θέλει να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το 48,6% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το κυριότερο κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν είναι, σύμφωνα λέει, θα ψηφίσει το κόμμα με τις θέσεις του οποίου συμφωνεί πιο πολύ, το 58,6%. Το πρόσωπο, ο αρχηγός, ο υποψήφιος πρωθυπουργός είναι το 29,5%. Και πάμε στα ωραία. Σε σύγκριση με το 2019, το βιωτικό σας επίπεδο έχει χειροτερέψει, λέει, το 46,4%. Έχει βελτιωθεί, λέει, το 24,1%. Παραμένει το ίδιο, λέει, το 29,1%. Δηλαδή για σχεδόν τους μισούς έχει χειροτερέψει, για τους υπόλοιπους είτε παραμένει το ίδιο είτε έχει βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο. Και πάμε τώρα στα νέα κόμματα. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση? Λίγο και καθόλου, λέει το 89%. Πολύ και αρκετά, λέει το 9,2%. Πιστεύετε για την Καριστιανού ότι με το νέο κόμμα της παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή? Εδώ γιατί, παιδιά, το ερώτημα έτσι? Γιατί δεν μπαίνει το ίδιο? Δηλαδή πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε ένα τέτοιο κόμμα? Τέλος πάντων, αν πιστεύουν λοιπόν ότι το 70% δεν πιστεύει ότι το κόμμα της Καριστιανού παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που μάλιστα λείπει και από την πολιτική ζωή, σε αντίθεση με το 27,5% που λέει που το πιστεύει. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη? ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, έτσι. Καλύτερα στελέχη πιστεύει ότι έχει το 34% των ερωτηθέντων το ΠΑΣΟΚ, έναντι 19,9% της ΕΛΑΣ,
Κανένα από τα δύο, 32%. Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς

Πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή ζητά το 58,4%, ενώ σταθερότητα θέλει το 38,9%. Και πάμε και σε άλλο ερώτημα. Ενδιαφέρον. Μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο αξιόπιστος? Κανένας από τους δύο λέει το 35,4%. Το Νίκο Ανδρουλάκη λέει το 31,1% και τον Αλέξη Τσίπρα το 31,4%. Ο Ανδρουλάκης χάνει στην αξιοπιστία από τον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα, πιστεύετε ότι με το κόμμα του παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή? Όχι, λέει το 67,6%, και μάλλον όχι. Ναι και μάλλον ναι, λέει το 30,8%. Και πάμε και στην πρόθεση ψήφου. 26% η Νέα Δημοκρατία, άνοδος μιας μονάδας από την προηγούμενη. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απίστευτο, είναι στο 1,1%. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26, ακολουθεί η Ελλάς 14,5%, ΠΑΣΟΚ 10,2%, 8,2% Ελληνική Λύση, 8 ΚΚΕ, 6,9 Ελπίδα, 3,8 Πλεύση Ελευθερίας και όλα τα άλλα είναι εκτός Βουλής. Με αναγωγή τώρα, αυτό που λέμε ότι γίνεται αναγωγή για να και βγαίνει στην πρόθεση ψήφου μια εκτίμηση ψήφου, 29,4 η Νέα Δημοκρατία, 16,3 η Ελλάς, 11,5 το ΠΑΣΟΚ, 9,2 Ελληνική Λύση, 9 ΚΚΕ, 7,8 Ελπίδα, 4,3 Πλεύση Ελευθερίας και όλα τα άλλα εκτός. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, η οποία ήταν στις 3 Ιουνίου, έχει άνοδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,2, έτσι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο, μία μονάδα και κάτι ψηλά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πτώσει σχεδόν μία μονάδα. Άνοδο έχει η Ελληνική Λύση 0,03. Άνοδο έχει το ΚΚΕ 0,04. Πτώση έχει Πλεύση Ελευθερίας 0,04. Άνοδο έχει η Ελλάς του Τσίπρα 1,2 μονάδες. Πτώση έχει η Ελπίδα 3 μονάδες περίπου. Η Φωνή Λογικής έχει μια αύξηση της τάξης του 0,2. Αυτά.

Λοιπόν, πάμε και σε μια είδηση εδώ δική μας. Έγινε το Σάββατο το πρωί, έγιναν 5 συλλήψεις για ναρκωτικά. Σας έχω πει εδώ, και όταν θα μπαίνετε και στο site να διαβάζετε τις ειδήσεις, δεν θα βλέπετε μια αντιγραφή ενός απλού δελτίου τύπου, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Εδώ έχει ρεπορτάζ. Κανονικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν τα ξημερώματα έγιναν σε ξενοδοχείο στον Λαγανά, σε πανσιόν ας πούμε, στον Λαγανά, 5 συλλήψεις για ναρκωτικά. Εκεί βρέθηκαν κοκαίνη 29 κοντά γραμμάρια, 3.700 ευρώ, δοχείο με διαλυμένη κοκαίνη σε νερό 10 γραμμάρια, απροσδιόριστη λευκή ουσία σε μορφή σκόνης 231 γραμμάρια. Καλά, κατέργαστη κάναμε 5 γραμμάρια, συσκευασίες, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών και τις άδειες της κυκλοφορίας των οχημάτων των 5 που συνελήφθησαν. Τι έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί είπαμε ότι εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, έτσι. Οι τρεις από αυτούς τους 5

Δεν που συνελήφθησαν είναι Ζακυνθινοί. Οι δύο Βέρι Ζακυνθινοί, ο άλλος είναι αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει πάρει την επικότητα. Έτσι. Αυτοί, για ποιο λόγο είχαν νοικιάσει δωμάτια στην Πάρσιο? Ωραίο. Δεν έμεναν όλο το χειμώνα κάπου? Στον ντου που έγινε, να το πω έτσι, της αστυνομίας στη συγκεκριμένη πανσιόν με νοικιαζόμενα δωμάτια, τέλος πάντων, εκτός από τους τρεις Ζακυνθινούς, οι Ζακυνθινοί είναι 33, 31 και 20 ετών. Συνελήφθη ένας 36 ετών, ο οποίος δεν είναι από τη Ζάκυνθο, είναι από Αθήνα, τέλος πάντων, και μια 28χρονη Βρετανίδα. Αυτοί και οι πέντε είχαν ξεχωριστά δωμάτια. Έτσι έγινε η επιχείρηση από την αστυνομία, βρήκαν όλα αυτά που σας είπαν. Η άλλη είδηση ποια είναι, που δεν την είδατε πουθενά άλλου, γιατί είπαμε, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, δεν κάνουμε copy paste τα δελτία τύπου, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Λοιπόν, οι δύο Ζακυνθινοί, οι δύο από τους τρεις Ζακυνθινούς, είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες και είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες και είχαν πάει για πλημέλεια, για χρήση, για πλημέλημα, για χρήση. Τώρα, και με βάση την ποσότητα και με βάση τα ευρήματα, δηλαδή τα σακουλάκια, τι τα έχεις, για να τα σπάσει μερίδες, να τα βάζεις στο ψυγείο να μην ξεχνιέσαι, τι είναι, μπούτια κοντόπουλο και τα βάζεις στην κατάψυξη? Λοιπόν, ή διαλυμένη σε δοχείο κοκαίνη, τι είναι, η σκόνη άλλη άσπρη, προφανώς ήταν για ανώθευση, για σπάσιμο, για οτιδήποτε, τέλος πάντων. Και όλα τα χρήματα και αυτά. Και όταν σε έχουν πιάσει πριν λίγες ημέρες και σε ξαναπιάνουν και έχεις όλα αυτά που έχεις, μένεις όχι στο σπίτι σου υποτίθεται και αρχίσεις να κυρθυνώσεις, αλλά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λαγανά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι όλοι πήγαν πάλι για πλημέλημα. Ως χρήστες δηλαδή. Βέβαια γύρισε αυτό και οι δύο αυτοί οι οποίοι είχαν συλληφθεί τότε. Γιατί δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό το καθένας για να πει ότι είναι πλημέλημα έστω αυτό. Έτσι, οι δύο πήγαν για κακούργημα, για διακίνηση, αυτοί που είχαν ξανασυλληφθεί. Όχι ότι θα μείνουν μέσα, αυτό είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Λέμε το τι έχει συμβεί τώρα. Το ότι οι αστυνομικοί θα πάνε, είναι το γνωστό ανέκδοτο που λέει, πάλι εσύ εδώ μωρέ. Έχουν γίνει γνωστοί, πάνε τους συλλαμβάνουν, τους πάνε στον εισαγγελέα και είτε αφήνεται ελεύθερος από τον εισαγγελέα αμέσως εδώ, είτε μετά από αυτό γίνεται, ξαναφύνεται ελεύθερος. Είναι κάτι το οποίο μπες στη θέση ο οποιοσδήποτε από εμάς, στη δική του δουλειά, στη θέση του αστυνομικού. Να πηγαίνεις και να κάνεις την ίδια δουλειά, λέω εγώ τώρα, 15 φορές τη σεζόν ή το μήνα. Ακόμα χειρότερα τις δύο μήνες. Και να τον αφήνουν έξω. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, το λέω πολύ έτσι μεταφορικά πάρα. Να είσαι ψαράς, έτσι, να πηγαίνεις για ψάρεμα, να πιάνεις το ίδιο ψάρι, να στο αφήνει κάποιος γιατί σου λέει «Α, πρέπει να μεγαλώσει, δεν είναι με τη μεζούρα, είναι μικρό, πρέπει να μεγαλώσει αυτό το ψάρι, να πάει, ξέρω εγώ, 30 πόντους, τώρα είναι 28. Να το του βάζεις ετικέτα, να το πετάς, να πηγαίνεις μετά από μια εβδομάδα να το πιάνεις, να έχει γίνει 32 πόντους και να λέει «Α, όχι, γιατί ξέρεις και μετράς και την ουρά τώρα, για να το ξανά». Με τι όρεξη θα πάει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του, ρε παιδί μου? Και όχι τη δουλειά του, εδώ μιλάμε ότι ρισκάρουν τη ζωή τους. Έτσι. Να λέμε και τα άλλα.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε εμείς πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον Νότιο Λίβανο, συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά

0: Θρίος και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: άλλο τα χαλαρωτικά και δροσιστικά ρεπορτάζ της παραλίας και άλλο οι τιμές παραλίας. Πανάκριβες οι κοινόχρηστες παραλίες στη χώρα μας και στη Ζάκυνθο φυσικά. Καταγγελία Ζακυνθινού από την Αθήνα, που με ένα άλλο γνωστό άτομο, που με ένα άλλο άτομο πιο σωστά, ήρθε για τρεις μέρες στο νησί μας και του στήχησε ο Κούκος Αϊδόνης. Αϊδόνη. Γνωστός, φίλος, συνάδελφος από τη Ζάκυνθο. Για τρεις μέρες στο νησί με τη σύντροφό του που ζει και εργάζεται στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Τον ξέρεις. Ας και από εδώ.
1: Για να δύο πριν η κρίνια μας ορίσει.
0: Από τον μακρύ γυαλό στα ορεινά έως και το ατζούρο στο βασιλικό και τα παιδινά. 10 ευρώ το άτομο για ξαπλώστρα και αν θέλεις και ομπρέλα, άλλα 10 ευρώ έκαστος, υποτίθεται σε τιμή ευκαιρίας στον μακρύ γυαλό εκεί στα ορεινά. 7 ευρώ για στάθμευση και 6 ευρώ για ένα φυσικό χυμό. Όσο για φαγητό, άστο καλύτερα. 40 ευρώ για τρεις ξαπλώστρες και ομπρέλες, το ένα σετ λίγο κατώτερο, στο ατζούρο. 35 ευρώ για δύο κλαμπ σάντουιτς και 50 ευρώ περίπου για δύο γλυκά, ένα κοκτέιλ και ένα μεγάλο νερό. Βάλτε και όλα τα υπόλοιπα, διαμονή, κανονική διατροφή, καύσιμα στο ταξίδι και στο νησί, διόδια, το καράβι και άλλα πολλά και δεν πάτε πουθενά. Οι πελάτες πληρώνουν τη λυπητερία ακόμη και για μια σύντομη απόδραση εσωτερική, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και οι επιχειρηματίες πρέπει να βγάλουν τα σπασμένα. Αυτά συμβαίνουν στις κοινόχρηστες κατά τα άλλα παραλίες της χώρας μας και του νησιού, όπου ένα μπάνιο κοστίζει πολύ ή αλλιώς χρυσάφι. Μια βουτιά. Για όλους όσοι έχουν την δυνατότητα και την πολυτέλεια να κάνουν κάτι τέτοιο εν μέσω καλοκαιριού και τουριστικής περίοδου. Σε παραλίες κατηλημένες σχεδόν ολόκληρες από ομπρέλες, ξαπλώστρες, αυθαίρετες κατασκευές και άλλα τινά. Είναι βέβαια κάποια ελεύθερα σημεία στο νησί όπως Αγία Τριάδα και Κρυονέρη, μέχρι να έρθει ιδιωτικοποίηση και τουριστική αξιοποίηση, λένε κάποιοι που ξέρουν.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθα και καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Πάει και ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετά ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Ακούτε τώρα την εκπομπή «Ζουμ στην επικαιρότητα». Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, που είναι μόνο για τα πανηγύρια, και στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, πολλούς καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας.

γίνεται του καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Είδατε τι παράδοξο. Εκεί που δεν είχαν συνηθίσει σε καύσωνες να υποφέρουν και να πεθαίνουν από θερμοπληξία, γιατί δεν έχουν και κλιματιστικά, δεν ήξεραν ότι θα τα χρειαστούν, και στην Ελλάδα να έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τρελάθηκε ο καιρός ή τον τρελάναμε εμείς για τα καλά. Καλημέρα και στη Λευκάδα. Μια δυσάρεστη είδηση. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 27/6 για τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι υπό συνθήκες που διαρευνώνται. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς. Το ιστιοφόρο κατέπρεψε στη Μαρίνα Λευκάδα συνοδεία του περιπολικού σκάφους, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας, και όπως έγινε γνωστό και από το ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας, στην άτυχη 50χρονη Ιταλίδα έπεσε στο κεφάλι της ολόκληρη αυτή η αλουμινένια κατασκευή που κρατάει τα πανιά στο ιστιοφόρο. Ολόκληρο όλο αυτό λοιπόν από μια απότομη κίνηση, από κάποιο κύμα που μετακίνησε απότομα το σκάφος, αυτό έφυγε από τη θέση του και έπεσε στο κεφάλι της. Η μάρτσα, κάπως έτσι όπως λέγεται. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε, για να έχετε και εσείς μια ενημέρωση εκ των προτέρων, με τον μηχανικό μέλος της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, Τζανέτο Πομόνη, καθώς έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση από την πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Το νερό και τα συμφέροντα στο νησί». Έρχεται και δένει, συμφωνώ και εγώ με τα αναγραφόμενα σε αυτό το δελτίο τύπου. Θα μιλήσουμε επίσης με την Ευδοκία Ρουμανιά, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος των Αρχέλων στη Ζάκυνθο, σε σχέση βέβαια με την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα, για να δούμε πώς εξελίσσεται η περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα στο νησί και άλλα σχετικά θέματα. Επίσης με τον καλό συνάδελφο από την Έρα Σπορ, Τάσο Επιτρόπου, για τα του Μουντιάλ και τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, και πώς βλέπει να εξελίσσεται το Μουντιάλ, ποια ομάδα θεωρεί φαβορή, ποιες αλλαγές έχουμε στο φετινό Μουντιάλ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και άλλα σχετικά. Επίσης με τον Ανδρέα Γκούσκο, ο οποίος είναι υπεύθυνος Ακαδημιών της Δόξας Πηγαδακίων, βρίσκεται σε μόνιμη κόντρα με τη Δημοτική Αρχή, έχει προηγηθεί και μια συνάντηση που έγινε μια πρόταση για να γίνει ένα γήπεδο 5x5 στα Πηγαδάκια, που δεν υπάρχει παρά μικρή αθλητική υποδομή. Δεν βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση και μάλιστα, όπως δηλώνει και θα δηλώσει και εδώ σήμερα, θέλει να κατέβει υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές. Όχι απαραίτητα επικεφαλής, αλλά με κάποιο συνδυασμό. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κτλ. Και να αναλάβει το κομμάτι του αθλητισμού. Κάτι που δεν αρέσει σε κάποιον που έχει τώρα αυτή την αρμοδιότητα στην παρούσα δημοτική αρχή για πλειοψηφία, όνομα και μηχουριό. Και προγραμματίζουμε και μια σειρά από άλλες συνεντεύξεις, είτε ραδιοφωνικά, είτε τηλεφωνικά, είτε με καλεσμένους εδώ στο στούντιο, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που δεν είναι μόνο τοπικά. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε εντός ολίγου, ή μάλλον, μιας και έχουμε την ευκαιρία, πάμε να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους από το Earth News. Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη συγκράτηση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πληροφορίες για μειώσεις έως 6% σε 40 κατηγορίες προϊόντων. Βενεζουέλα, δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια, συγκλονιστικές διασώσεις μετά από 4 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων, νέος γύρος συνομιλιών στην Ντόχα του Κατάρ. Καύσωνα στην Ευρώπη, λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία. Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στη Βενεζουέλα. Εκφράζουμε και εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από εδώ που βρισκόμαστε, την αμέριστη συμπαράστασή μας και αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας. Κακοκαιρία, ελπίδα, ένοχα, τρία
στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022, θυμάστε. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Live συνέντευξη τύπου για την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Αυστραλός κατηγορείται για τη δολοφονία 17χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Ταϊλάνδη. Λίβανος σύραγγα της Χεσμπολάχ στο στόχαστρο του Ισραηλινού στρατού. Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε ποιους νέους κλάδους επεκτείνεται από σήμερα. Πιλωτική εφαρμογή έως στις 15 Νοεμβρίου. Καιρός μετατοπίζεται η ζέστη προς τα Βαλκάνια. Πότε θα δείξει 39 βαθμούς τοπικά ο υδράργυρος στην Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας, 441 μόνιμοι γιατροί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυτεία με 78 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκε στην ποινία Ήλιδος. Εκεί στον νομό Ηλίας, καλημέρα και στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, τον καλό συνάδελφο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές, σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, ποιες περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 3. Πρώτη συνεδρίαση Κοινής Επιτροπής Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση του ορμούς, τι συζητήθηκε. Βενεζουέλα αδειάζει κλεψίδρα για τους 50.000 εγκλωβισμένους, φουντώνει η οργία από τον φωνικό σεισμό. Πούτιν, περιμένουμε την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών για την Ουκρανία μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν. Η Συρία ζητά διεθνή κινητοποίηση για να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφος της. Ισραήλ, Ισραήλ, οι κυβερνοεπιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ αυξήθηκαν το 2026. Η Ιράν προειδοποιεί τα πλοία να μην παρακάμπτουν τη διαδρομή που έχει ορίσει στα στενά του Ορμούς, νέα ένταση και πλήγματα στον Λίβανο.

Πάμε να δούμε και την επικαιρότητα σε τίτλους από το site imerasante.gr. Περισσότερο εδώ για τα δικά μας. Στη Βουλή, οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Ζακύνθου για την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Μάλιστα. Ζάκυνθος, σε τροχιά αναβάθμισης ο βιολογικός. Παραλήφθηκε ο πρώτος εξοπλισμός. Σύλλογος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όχι στον επικοινωνιακό αποπροσανατολισμό και την εξίσωση της εστίασης με το βαρύ έγκλημα. Καλά, όλα αυτά που λέτε θέλουν συζήτηση. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αβραμόπουλος Κατάρ, Ναυάγιο, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια ακόμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου. Πανελλαδικές 2026, Διονύσης Πόθος, προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, πιστεύουμε στις δυνατότητες όλων των νέων μας, συγχαρητήριο μήνυμα στους μαθητές. Όλοι πάνε και βρίσκουν και μιλάνε με τους πρώτους των πρώτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι αυτοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρούνται όσοι υποψήφοι δεν πετύχουν, μπορεί να χαθεί μια μάχη αλλά όχι και ο πόλεμος, ότι δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή εκεί και ότι θα έχουν πολλές άλλες ευκαιρίες. Και είναι οι ίδιοι που σήμερα μιλάνε για τους πρώτους των πρώτων και μόνο για αυτούς, που πολλές φορές είναι πρώτοι των πρώτων στα φροντιστήρια ή των φροντιστηρίων. Τέλος πάντων, ναι, συγχαρητήρια και σε αυτούς. Εγώ προσωπικά, αν μπορούσα, θα έβρισκα έναν που είναι ο τελευταίος των τελευταίων, που μπορεί να είναι στις επιδόσεις για πολλούς και διάφορους λόγους, ανεξάρτητος από τη θέλησή του, αλλά να είναι πρώτος των πρώτων σε όλα τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα του, το συμπεριφορά του, τον τρόπο σκέψης του, τη στάση ζωής του. Γιατί κανείς δεν βρίσκει κάποιον ή κάποιους που είναι οι τελευταίοι των τελευταίων στις επιδόσεις, να μιλήσουν και αυτοί? Γιατί μίλησε και μία πρώτη των πρώτων, η οποία, όπως είπε, δεν χρειάστηκε να κάνω φροντιστήρια και τα κατάφερα. Μετά όμως στη συνέχεια λέει, είχα την τύχη, οι γονείς μου να είναι εκπαιδευτικοί στο ίδιο σχολείο με μένα και είχα τη βοήθειά τους. Τίποτα δεν είναι έτσι, όπως φαίνεται. Και είναι και μία ρατσιστική αντιμετώπιση αυτή απέναντι στα παιδιά, τους μαθητές και τους υποψηφίους. Η πρώτη των πρώτων. Καθόλου καμία σχέση. Κεφαλονιά, επιτυχής επιχείρηση ανέλκυσης και βωτίου οπλοβομβίδων στην παραλία Σπάσματα. Μάλιστα. Ζάκυνθος, σοβαρές ζημίες σε ξενοδοχεία από πυρκαγιά, σωτήρια η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε τροχιά αναβάθμισης ο βιολογικός, όπως είπαμε, παραλήφθηκε ο πρώτος εξοπλισμός. Σωρία ανακοινώσεων και αναρτήσεων από τον Διονύση Τουρκάκη, πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Κάθε μέρα είναι και μια σημαντική μέρα για τη Ζάκυνθο, λέει. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, επέκταση σε 5 νέους κλάδους από σήμερα. Τα είπαμε κάποια πράγματα. Λαϊκή συσπήρωση Ιωνίων Ίσων. Ακαθάριστο παραμένει, αναφέρει, το επαρχιακό οδικό δίκτυο εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, εννοείται στα Ιόνια νησιά. Κεφαλονιά, ανησυχία στο Πυργέ για την πρωτοφανή έξαρση ακρίδων. Ιόνια νησιά 2-21-2-27, ανησυχία Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση και υστέρηση απορροφητικότητας. Από τέτοιο άλλο τίποτα. Κέρκυρα 100 αφήξει αεροσκαφών σε μια μέρα στο αεροδρόμιο. Κεφαλονιά, το δημοτικό γήπεδο Αργοστολίου θα έχει σαν έδρα στην Τρίτη Εθνική ο πάλι Ξουριακός. Και γίνεται των ηλεκτρικών πατινιών. Είδατε, από έκρηξη από ηλεκτρικό πατίνι κατά τη διαδικασία φόρτισής του, έπιασε φωτιά ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Είπατε κάτι? Και ο κύριος αόρατος ιδιώτης της Ζάκυνθο που διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά πατίνια, που ξέρουμε ποιος είναι, τα έχει σπείρει παντού στην κυρολεξία, στην πόλη και πέριξ αυτούς, στις τουριστικές περιοχές, πάνω στους δρόμους, καταλαμβάνοντας το οδόστρωμα εκεί που δεν μπορούν πλέον να σταθμεύσουν κάποιοι άλλοι που το δικαιούνται να το κάνουν. Σε δρόμους, πεζοδρόμια, στενά, σε μπροστά από επιχειρήσεις, μπροστά από εισόδους καταστημάτων, σπιτιών. Ναι, ναι, ναι. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν εξοργιστεί και έχουν αρχίσει και τα πετάνε κάτω. Και μετά εμφανίζονται κάποιοι, γιατί κάποια ειδοποίηση υπάρχει, και τα ξαναβάζουν στη θέση τους αφού τα πάρουν και τα στήσουν σε ένα άλλο σημείο. Πλέον βλέπουμε στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά, όπου υπάρχουν παντού ηλεκτρικά πατίνια, αυτά τα πράσινα, που πας εκεί και μια συγκεκριμένη διαδικασία μπορείς να τα πάρεις με συγκεκριμένο αντίτυπο, ανεβαίνουν ένα και δύο, ενίοτε και τρία άτομα, μπιτσιρίκια, Άγγλοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί,
αντιτουρίστες, ενδεχομένως και άλλοι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, και προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια πολύ λεπτή σανίδα που στηρίζεται σε δύο μικρά ροδάκια. Πάνε μία δεξιά, μία αριστερά, μία στη μέση του δρόμου. Τους βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου, δεν έχουν αίσθηση του τόπου και του χρόνου, δεν ξέρουμε αν είναι υπό την επίρρεια ουσιών και αλκοόλ. Έχουν άγνοια κινδύνου, μπορείς να τους σκοτώσεις για πλάκα και να σε πάρουν και στο λαιμό σου παράλληλα, στο λαιμό τους παράλληλα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από πουθενά. Δεν φοράνε εννοείται κράνος, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κινούνται παντού, ανά πάση ώρα και στιγμή. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποιοι έξυπνοι βάζουν και τα μικρά παιδάκια τους μπροστά, όπως κάνουν στα μηχανάκια που είναι μια οικογένεια πάνω σε ένα μηχανάκι. Καλά, οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν κι άλλο μεταφορικό μέσο και μπροστά το παιδάκι, αυτό και στα πατίνια. Είτε πάνε βόλτα, είτε για μπάνιο, είτε στα δωμάτια τους, είτε κάνουν το κέφι τους, είτε. Και πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι, έγχρωμοι και όχι μόνο, καβαλάνε τα πατίνια γιατί ενδεχομένως με αυτά εξυπηρετούνται για να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε οπουδήποτε ή στα σπίτια τους. Όπως μάθαμε, γιατί το ψάχνουμε το θέμα και θα δώσουμε συνέχεια, γιατί έχουμε μιλήσει και με την αστυνομία, αλλά δεν έχουμε βρει το διοικητή της τροχιάς. Έχει πάρει, λέει, αυτός ο ιδιώτης άδεια από το Δήμο, αλλά χωρίς συγκεκριμένα σημεία τοποθέτησης. Άρα μπορεί να τα τοποθετεί παντού. Άρα και οι πολίτες, εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένα καθορισμένα σημεία τοποθέτησης, μπορούν να πετάνε τα πατίνια όπου τα βρίσκουν τοποθετημένα.

0: και πώς να σας το πω. Μια κεφαλονίτισα.
1: Καλημέρα στην Κεφαλονία και στο Αργοστόλι. Επικοινώνησε μαζί μας πριν από λίγο ένας καλός φίλος ακροάτης. Να πούμε το όνομά του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο μάλιστα. Ονομάζεται Νίκος Μουζάκης από το Άνω Γερακαρίο Ζάκυνθ, ο οποίος, όπως μας είπε, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή του, συχνά πυκνά επισκέπτεται το κτίριο του Ξενία, εκεί που στεγάζεται μεταξύ άλλων υπηρεσιών και η ΔΕΙΑΣ, για να πληρώσει τους λογαριασμούς του νερού. Αυτό, λέει, που συμβαίνει εκεί τριγύρω είναι μια ντροπή. Και εννοεί ότι είναι ακαθάριστη περιοχή, ότι έχει μετατραπεί σε ζούγκλα. Μπροστά από το κτίριο του Ξενία, εκεί που είναι ένα κεντρικό σημείο, ένα ιστορικό σημείο, γιατί εκεί υπήρχε το ξενοδοχείο Ξενίας, του Ξενία που λειτουργούσε παλιότερα. Έχω δει και εγώ, έχω πάρει σχετικές φωτογραφίες και θα το ανεβάσω, θα το αναρτήσω. Ένα κακό χάλι, μια ντροπή, ένα έσχος. Τα χόρτα έχουν φτάσει μέχρι το Θεό. Νομίζω ότι βρίσκεσαι στη ζούγκλα και στον Αμαζόνιο και όχι στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου. Και εκεί περνούν τουρίστες. Εκεί δίπλα έχει ένα κατάστημα αναψυχής που έχουν φτάσει τα τραπεζοκαθίσματα μέχρι τα χόρτα, που έχουν φτάσει μέχρι το Θεό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί καθημερινά κινούνται είτε με τα πόδια είτε με τα αυτοκίνητα συμπολίτες μας που απευθύνονται και στις υπηρεσίες του Δήμου. Και εκεί στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες στο νησί του τουρισμού και του πολιτιστικού θέματος. Καλά, δεν τα βλέπουν. Μπροστά τους είναι. Μπροστά στα μάτια τους. Δεν τα βλέπουν. Αλλά εδώ δεν βλέπουν άλλα καλά. Τα χόρτα που έχουν φτάσει μέχρι το Θεό θα δουν. Ακαθάριστη περιοχή. Σκουπίδια παντού. Εγκατάλειψη. Ασκήμια. Αδιαφορία. Αναισθησία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να εκφραστώ. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Ειλικρινά ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Αρκεί ένα φωτορεπορτάζ χωρίς σχόλια, γιατί οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, όπως λένε και οι Κινέζοι. Δηλαδή δεν περιγράφεται η κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει παντού. Μια ανύπαρκτη παιδική χαρά έχει ισοπεδωθεί, δεν έχει μείνει τίποτα στην πίσω πλευρά του πνευματικού κέντρου. Εκεί είναι χώρος ευθύνης του λιμενικού ταμείου. Σε κακό χάλι η πλατεία των δέντρων του Άμμου, της ιστορικής περιοχής του Άμμου, και εκεί είναι αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου. Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω? Στην πόλη, στο κέντρο και ευρύτερα εκτός πόλης, σε τουριστικές περιοχές παντού. Ένα νησί που βρωμάει και ζέχνει. Ούτε τα χόρτα δεν είναι ικανή να καθαρίσουν μπροστά από το Ξενία. Και τα σκουπίδια τα οποία είναι στην κυριολεξία παντού. Και δεν φταίνε μόνο οι αρμόδιοι, αλλά φταίει και η δική μας κακή νοοτροπία. Γιατί έχουμε συμβιβαστεί με όλα αυτά και έχουμε γίνει ένα με το πρόσωπο του τέρατος. Τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που τα θεωρούμε αυτονόητα. Τα έχουμε κάνει αποδεκτά και έχουμε γίνει ένα με αυτά. Και κάνουμε και εμείς τα ίδια. Και ξέρετε που καταλαβαίνουμε το μεγαλείο της αναισθησίας, της αδιαφορίας, της κακής νοοτροπίας που έχουμε? Ότι όταν καθαρίζονται περιοχές και κόβονται χόρτα σε δρόμους, παράδρομους, χωράφια κτλ., τι αποκαλύπτεται? Σωρίς σκουπιδιών κάτω από τα χόρτα. Είναι έτσι, Αλέξανδρε? Παντού, σε χαντάκια, παντού, παντού, έτσι δεν είναι? Είναι ή δεν είναι έτσι? Γιατί δεν μιλάς? Επιτέλους, γίνεται νοικοκύριδες ρε τον Αλέξανδρο Λάση. Η Δημοτική Αρχή φαίνεται και οι αρχές του τόπου και οι επιχειρηματίες και όλοι εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Και δει το εύκολο χρήμα. Ποιος θα επιβιώσει σε βάρος του διπλανού και άλλα πολλά. Γιατί στα σημεία που έχει ευθύνη ο Δήμος είναι, γιατί σε συγκεκριμένα σημεία έχει ευθύνη ο Δήμος για την κοπή των χόρτων και τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, αλλά υπάρχει και το επαρχιακό δίκτυο που έχει ευθύνη η περιφέρεια. Και δει η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου και οι υπηρεσίες αυτής, που να ξέρετε για εμάς δεν είναι στο άπειρο βλήτου. Και Κυριακή κοντή γιορτή για όλους και για όλα. Χωρίς καμία απολύτως διάκριση και χωρίς καμία απολύτως σκοπιμότητα. Γιατί το θέμα δεν είναι προσωπικό με κανέναν.

0: Και όπως σας είπαμε στην αρχή, θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων στη σημερινή εκπομπή και με τον Ανδρέα Γκούσκο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ο οποίος είναι υπεύθυνος ακαδημιών και έχει και την οργανωτική ευθύνη του Αθλητικού Σωματείου Δόξα Πηγαδακίων. Όχι τυχαία βέβαια, πάντα με αφορμή και αιτία. Καλή σας μέρα κύριε Γκούσκο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, είχατε πρόσφατα, δώσατε μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΠΣΑ Ακίνθου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, δεν είχαμε τη δυνατότητα να παραστούμε εκεί. Έτσι, δύο λόγια για το αντικείμενο της συνέντευξης τύπου. Επίσης, υπήρχε μια συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που κάνατε μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα γήπεδο 5x5 στα περιοχή των Πηγαδακίων, αλλά δεν βρίσκατε απόκριση. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι, σωστά. Η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προηγήθηκε.
0: Προηγήθηκε τη συνέντευξη τύπου, ναι.
1: Ναι. Η συνέντευξη τύπου θα δινόταν ούτως ή άλλως. Γιατί υπήρχαν έτσι κάποιες ειδήσεις, όχι μικρές, πολύ σημαντικές, αλλά δυστυχώς εδώ στο νησί που ζούμε πολλά μικρά πράγματα, μικρές ειδήσεις, δυστυχώς, μάλλον σημαντικές ειδήσεις.
0: Και εμείς ευθύνες.
1: Εντάξει, εγώ
0: γιατί
1: θέλω
0: έχουμε
1: να
0: δημόσιο λόγο, διαμορφώνουμε συνειδήσεις και την επικαιρότητα μαζί.
1: Εγώ θέλω να είμαι ευγενικός. Θέλαμε να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου, έτσι εντάξει θα αναφέρω μόνο δύο πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Πριν 10-15 μέρες ήταν στο νησί μετά από 14 χρόνια που έχει να έρθει ένας ποδοσφαιριστής που έχει βγει από τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της Δόξας Πηγαδακίων. Ένα παιδί που έχει γίνει, για να χρησιμοποιήσω την ξενική ορολογία, έχει γίνει viral και μας έχουν φιλοξενήσει σε αθλητικές εκπομπές και στα μεγάλα κρατικά κανάλια, το Open και το Mega και το Sky. Ένα παιδί αλβανικής υπηκότητας, έφυγε 16 χρονών από το νησί γιατί δεν μπορούσε άλλο να μείνει πλέον εδώ, γιατί είχαμε πρόβλημα και με τα χαρτιά του, με την νομιμότητά του. Αυτό το παιδί τώρα, για να καταλάβετε λίγο εσείς κύριε Νέγκα και κατ' επέκταση και όλοι οι ακροατές που μας ακούνε, αυτό το παιδί παίζει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα της Αμερικής που γίνεται και το Μουντιάλ τώρα, στο MLS.
0: Ναι.
1: Έχει τρομερές οικονομικές απολαβές, έτσι. Είναι διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Αλβανία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το παιδί μετά από 14 χρόνια ήρθε για διακοπές στο νησί και ένιωσε την ανάγκη να έρθει να μιλήσει τα παιδιά της Ακαδημίας, στους γονείς της Ακαδημίας, να τους δώσει, αν θέλετε έτσι, mentality, να τους δώσει ας πούμε μια έμπνευση πώς πρέπει τα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους, οι γονείς πώς πρέπει να υποστηρίζουν τα παιδιά. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους που πλέον έχουν φύγει και οικονομικά, αλλά και κυρίως κοινωνικά, γιατί φανταστείτε τώρα ότι αυτός ο προσεριστής είναι στην Αλβανία, όπως είναι για μας εδώ στην Ελλάδα ο Μπακασέτας, ο Ρέτσος και άλλα τέτοια παιδιά που είναι στην Εθνική. Και όμως δεν ξεχνά τα δύσκολα του χρόνια και από πού ξεκίνησε. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Αυτό δείχνει το ήθος του αθλητή, αλλά και την πηγή από όπου άντλησε το ήθος, αν καταλαβαίνει ο καθένας το τι λέω. Η δεύτερη έτσι ευχάριστη είδηση, κύριε Νέγκα, έχουμε επίσημη πρόταση από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ένα ζακυνθινό παιδί, 14 ετών, ο Φώτης ο Κορακιανίτης, της Διονυσίας και του Σπύρου.
0: Ναι.
1: Διονυσία Κολυβά, έτσι από εδώ από το Σκουλικάδο. Κατά 99,9% το παιδί θα μετακομίσει, θα
0: στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Θα ενταχθεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Οι ακαδημίες, για να μας ακούσουν έτσι καλά οι γονείς, οι ακροατές.
0: Έχει καλές ακαδημίες ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι.
1: Η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κύριε Νέγκα.
0: Και δείτε του Ολυμπιακού.
1: Δείτε τους ποδοσφαιριστές που βγάζει από την ακαδημία και τους προωθεί στην πρώτη ομάδα. Το κάνει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στα εθνικά κλιμάκια. Γι' αυτό λέω οι καλύτερες ακαδημίες. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μια μαζική ακαδημία μαζικού αθλητισμού, όπως είναι όλες οι ακαδημίες εδώ στο νησί, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια της Δόξας Πηγαδακίων, όλες οι ακαδημίες ποδοσφαίρου, που έχουμε διάφορα παιδιά με διάφορη σωματοδομή κτλ., να μπορεί σε αυτή την ηλικία να έχει ένα παιδί που να συγκινεί μια επαγγελματική ακαδημία.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο ειδήσεις, αναγκαστήκαμε να εντάξουμε και έναν προβληματισμό που προηγήθηκε στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή. Όπως γνωρίζετε κύριε Νέγκα, εμείς στη Δημοτική Ενότητα Λυκών δεν έχουμε όχι γήπεδο, δεν έχουμε ούτε παιδική αλάνα.
0: Ναι.
1: Για να φωνάξουμε.
0: Γενικώς τίποτα δεν έχετε από υποδομές. Στον αθλητισμό, στον τουρισμό και όχι μόνο.
1: Έτσι, ακριβώς. Είναι γενικά η αδικημένη περιοχή. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου με είχε μάθει να τη λέω η μικρή μερία, να ξέρετε.
0: Η μικρή μερία.
1: Κύριε Νέγκα, είχαμε μια συνάντηση στο Δήμο με τον κύριο Δήμαρχο και με συνεργάτες του. Μάλιστα ήταν και άλλοι θεσμικοί εκπροσωπικοί και από την κοινότητα πήγαν εκεί ο πρόεδρος του χωριού. Εμείς πήγαμε συντεταγμένα σαν αθλητικός σύλλογος και μάλιστα μαζί με εμάς έτσι

0: υποστηρικτικά στο αίτημά μας ήρθε και ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Γιατί ο πολιτισμός είναι αθλητισμός και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Εδώ στο χωριό υπάρχει ένα μικρό γηπεδάκι μπάσκετ από τα φαντάσματα του προγράμματος Ελλάδα 2004. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν παίξανε ποτέ μπάσκετ. Κάτοικος Πυριαδακίων είμαι. Ναι. Το γηπεδάκι είναι σε κακή κατάσταση. Έχει πάθει καθίζηση το μισό, ο μισός τάπητας. Μέσα δεν μπαίνει να παίξει κανένας, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα χόρτα άκοπα τις περισσότερες φορές. Και το συγκεκριμένο χώρο εμείς τον ετηθήκαμε για να τον μετατρέψει η Δημοτική Αρχή σε ένα γηπεδάκι 5x5. Μάλιστα ήρθε και ο γνωστός εργολάβος που κάνει έτσι τέτοια έργα στο νησί μας, ο κύριος Γρίβας, ο κύριος Χριστόφορος Γρίβας, ο οποίος είπε έτσι, με την πρώτη ματιά που το είδε, ότι με μια πολύ μικρή οικονομική έτσι, επιβάρυνση ύψους 6, 7, 8.000 ευρώ, ναι, ο χώρος μπορεί να τροποποιηθεί και να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον τάπητα, το πλαστικό χόρτο που λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς όμως η Δημοτική Αρχή, επειδή ακούει λίγο και τους προβληματισμούς του Προέδρου της Κοινότητας Πυγαδακίων, δεν είναι προωθεί τη λύση αυτή. Προωθεί τη λύση ενός συγχωριανού μου εδώ στο χωριό και παλιού μου συνεργάτη, ο οποίος πραγματικά εξάρω και εγώ την πρωτοβουλία του, του κυρίου Ντένι Βερτζάγια, ήταν και παλιός μου συνεργάτης, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να δωρήσει στο Δήμο Ζακυνθού μία έκταση περίπου γύρω στο 1,5 στρέμμα. Πραγματικά πρωτοβουλία την οποία όλοι πρέπει να την επικροτήσουμε. Η μόνη διαφορά όμως ότι είναι, κύριε Νέγκα, ότι η άλλη περίπτωση σε 3 μήνες θα μπαίναμε μέσα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ενώ ένα χωράφι, εκτός ότι έχει μία μεγαλύτερη επιβάρυνση οικονομική, κατά τον κύριο Γρίβα μιλάμε για 30-40 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή τριπλάσια χρήματα σχεδόν από αυτά που χρειάζεται η πρώτη επιλογή. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα χωράφι από την αρχή για να δρομολογηθεί και να γίνει ένα γήπεδο 5x5 θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Άρα εμάς περισσότερο το χρονικό περιθώριο μας στεναχωρεί. Όμως η απάντηση που πήραμε επίσημα από το στόμα του Δημάρχου και των συνεργατών του είναι ότι αναλάβετε εσείς σαν σωματείο να προχωρήσετε το έργο μέχρι ένα 70%, έτσι να κάνουμε την...
1: Και να αναλάβει το υπόλοιπο 30% ο Δήμος.
0: Ναι, μπράβο, να κάνουμε τη διαμόρφωση του χώρου, να μπαζώσουμε που λέμε έτσι οικοδομικά και να ανέβει το υψόμετρο του γηπέδου, ίσως να αναλάβουμε και την περίφραξη από ό,τι καταλαβαίνω και μετά να έρθει ο Δήμος να τοποθετήσει τον τάπητα.
1: Γιατί αυτό?
0: Εντάξει, μάλλον πρέπει όλοι να αντιληφθούμε για μία ακόμα φορά ότι μιλάμε για ένα ερασιτεχνικό σωματείο που πολλές φορές, ειδικά πριν το Μάρτιο, γιατί από το Μάρτιο
1: και μετά... Και με τι πόρους θα κάνετε αυτό το έργο?
0: Αυτό ήθελα να σας πω, να σας πω μια φράση από μια ελληνική ταινία. Έτσι, εμείς
1: ποιο το είναι το πρόβλημα του Δήμου?
0: Ψάχνουμε τις 99 δραχμές για να βάλουμε ένα 100 στην πάντα.
1: Ναι, ψάχνω 99 για να έχω 100. Αυτό το λέει ο Φέρμας, ο έμνηστος Φέρμας, στην ταινία ο Μπακαλόκατος με τον Ζήκο, που κόβει εισιτήρια στα λεωφορεία ο Φέρμας.
0: Γι' αυτό γελάω, χαίρομαι γιατί θυμηθήκατε την ελληνική ταινία.
1: Ο Φέρμας που έπαιζε και το Μάγκα συνήθως.
0: Εμείς παρόλα αυτά, επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει κάτι η περιοχή μας, έχουμε μείνει μόνο 2 αθλητικά σωματεία, το Καταστάρι και τα Πηγαδάκια. Ναι. Είχε 5 σωματεία αθλητικά η περιοχή μας. Τα 3 έχουν πλέον πέσει, όχι σαν δράνεια, έχουν καταργηθεί στο πρωτοδικείο. Ο Αλικανάς, το Σκουλικάδο, τα Γερακαρία, ο Άγιος Δημήτρης, συγγνώμη, 4 σωματεία.
1: 4 σωματεία.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, την πρόταση του Δημάρχου. Θα προσπαθήσουμε ίσως να μαζέψουμε χρήματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη ενός σωματείου να ξεκινάει ένα έργο για να το ολοκληρώσει ο Δήμος. Είπαμε πολύ. Από εκεί και μετά, αν θέλετε να το πάμε και σε ένα προσωπικό τόνο, κύριε Νέγκα, επειδή πλέον έχω υπηρετήσει αρκετά χρόνια τον αθλητισμό, εγώ συμφωνώ με μια άποψη που επικρατεί γενικά, ότι όλα είναι πολιτική.
1: Όλα είναι. Την ίδια άποψη έχω και προσωπικά. Όλα είναι πολιτική.
0: Προφανώς όλα είναι πολιτική, αλλά ξέρετε, κύριε Νέγκα, μία φορά πριν 24 χρόνια πολιτεύτηκα. Αυτό έτσι για να το ακούσουν κάποιοι αν μας ακούν αυτή τη στιγμή, γιατί ακούστηκε και μια προσβλητική άποψη μέσα στο Δημαρχείο, η οποία με έθιξε ότι μάλλον δεν είμαι, λέει, αρεστός. Εγώ λοιπόν το...
1: Από αρετό υπόθηκε αυτό.
0: Από Ερετό.
1: Εμείς ξέρουμε για ποιο πρόσωπο πρόκειται.
0: Εγώ το δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα.
1: Που ξεστόμησε κάτι τέτοιο ενώπιόν σας.
0: Εγώ το 2002, κύριε Μέγκα.
1: Μα την αλήθεια προφανώς είπε. Ότι δεν είστε άρεστος στη Δημοτική Αρχή. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος.
0: Εγώ το 2002, κύριε Μέγκα.
1: Και μάλλον τον ενοχλεί η παρουσία σας, γιατί έχει και αυτό το ίδιο αντικείμενο.
0: Εγώ το 2002, κύριε Μέγκα.
1: Αυτό το αθλητισμό.
0: Είχα ξεκινήσει να υπηρετώ τον αθλητισμό. 4 χρόνια από το 98 είμαι στον αθλητικό όμιλο Δόξα Πηγαδακίων, μετά από υπόδειξη σοβαρών ανθρώπων στο χωριό τους, οποίους πραγματικά τους σέβομαι, όπως είναι ο καθηγητής ο Γιάννης Ογκουστιάνος και κάποιοι άλλοι. Ήμουν υποψήφιος. Το 2002 κάποιοι το έχουν ξεχάσει. Ήμουν υποψήφιος απέναντι στο φαινόμενο Ιωάννης Πέτας. Το 2002 ο κύριος Πέτας βγήκε δήμαρχος Αλικών, επικρατώντας σε όλα τα εκλογικά τμήματα του τότε Δήμου Αλικών. Ο κύριος Πέτας τότε έχασε μόνο σε ένα εκλογικό τμήμα και σε ένα άλλο ήρθε ισοπαλία. Με αποτέλεσμα έχασε ένα χωριό από τα 9 της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έχασε τα Πηγαδάκια, κάτι το έχουν ξεχάσει αυτό. Στα Πηγαδάκια το ένα τμήμα ήρθαμε ισοπαλία, οι δύο συνδυασμοί, γιατί εγώ όπως αντιλαμβάνεστε ήμουν απέναντι στον κύριο Πέτα, και στο άλλο επικράτησε ο συνδυασμός που ήμουν υποψήφιος στα 26 μου χρόνια με ένα ψήφο. Στα 26 μου χρόνια όμως, κύριε Μέγκα, είχα τη μεγάλη έτσι ευλογία Θεού να ζει ο πατέρας μου και μου είπε: διάλεξε τι θα υπηρετήσεις. Την κοινωνία μέσα από την πολιτική ή τον αθλητισμό. Ο πατέρας μου είχε μια άλλη άποψη, την οποία και εγώ την σέβομαι και την έχω αποδεχθεί και την ασπάζομαι. Ότι, κύριε Μέγκα, όταν μεγαλώνεις κάποια παιδιά από ηλικία 6 χρονών, 7-8, κορίτσια, αγόρια, άρα μέσα στα σπίτια είσαι ένας δεύτερος πατέρας, αντιλαμβάνεστε, για αυτά τα παιδιά, δεν μπορείς να πας αύριο μεθαύριο και να ζητάς ψήφο κοινικά, έτσι όπως γίνεται τέλος πάντων πολλές φορές στην πολιτική. Γι' αυτό και ενώ είχα πολλές προτάσεις από το 2002, δεν έμπλεξα ποτέ ξανά με την πολιτική ως υποψήφιος. Ενεργός πολίτης είμαι, κύριε Μέγκα, αλλά ως υποψήφιος δεν έμπλεξα ποτέ. Όταν όμως η αυτοδιοίκηση, έτσι, πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεν λύνει τα προβλήματα αθλητισμού σε μια περιοχή 5.000 κατοίκων, και όταν προκαλούμε προσωπικά το ότι δεν είμαι αρεστός στην κοινωνία, συγγνώμη, αλλά να χρησιμοποιήσω μια φράση που με έχει σημαδέψει από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, έφτασε η ώρα να μετρηθούμε.
1: Να μετρηθείτε.
0: Λοιπόν, αφήστε με, κύριε Μέγκα, να ακουστεί. Ας μετρηθούμε λοιπόν στον πολιτικό στίβο, να δούμε ποιος με τι ρίζες καταβολής είναι αρεστός στην τοπική κοινωνία.
1: Αυτό είναι απειλή, κύριε Κούσκο.
0: Δεν είναι απειλή, είναι πικρία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πικρία, γιατί από το 2002 που δεν ξαναέμπλεξα άλλο με την πολιτική, δεν έδωσα
1: ποτέ σε υποψήφιος
0: καμία δημοτική παράταξη, διαχρονικά, δεν έδωσα ποτέ το δικαίωμα να πει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος υποστηρίζει τη μία ή την άλλη πλευρά.
1: Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Κούσκο, γι' αυτό.
0: Άφησα τον αθλητισμό έξω από την πολιτική. Όταν όμως τα προβλήματα του αθλητισμού δεν λύνονται και απ' την άλλη δέχουμε και μία τέτοια πρόκληση στα όρια της προσβολής, συγγνώμη, αλλά το γάτι θα το σηκώσω.
1: Θα το σηκώσετε το γάτι και θα είστε υποψήφιος στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.
0: Χωρίς να ξέρω ποια δημοτική παράταξη, αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι καταστάσεις τα επόμενα δύο χρόνια. Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον αθλητισμό, κύριε Νέγκα. Θέλω να υπηρετήσω τον αθλητισμό. Και χωρίς να, επειδή θα έχουμε σύντομα εθνικές εκλογές, έτσι για να φωτογραφήσουμε ένα παρόμοιο φαινόμενο στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια, έτσι, είμαι και εγώ από εκείνους τους ανθρώπους που μία μάνα, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά της, μία μάνα, νομίζω ότι την αντιμετωπίζουμε όλοι με συμπάθεια, που ενώ δεν βρίσκει απάντηση στις επικλήσεις για δικαιοσύνη, σηκώνει το γάντι. Έτσι. Λοιπόν, και οι άνθρωποι του αθλητισμού στο νησί, ίσως πρέπει να συσπηρωθούμε και να βρούμε τους ανθρώπους εκείνους που θα μας δείξουν.
1: Μιλάτε για τη μάνα των Τεμπών, την Μαρία Καριστιανού, αν καταλάβω καλά.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω το όνομα, γιατί δεν ξέρω αν θα επιλέξω τη συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Δεν ξέρω, μάλλον ξέρω πολύ καλά η ιδεολογία μου που ανήκει. Προφανώς όταν θα φτάσουν οι ώρες των εθνικών εκλογών, και εγώ θα επιλέξω. Αλλά εσείς μια και το είπατε, κοιτάξτε, όταν οι ανθρώποι, νομίζω το γράφει και το Σύνταγμα, κύριε Μέγκα, η υπεράσπιση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και σε όλες τις μορφές της κοινωνίας, της ζωής.
1: Ή και στο
0: του συντάγματος επαφίεται στον

0: είναι μεταξύ τους.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άμεσα ή έμεσα, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και εδώ δεν ισχύει το Λάζαρε δεύρω έξω, αλλά το Νίκο δε έλα μέσα.

0: Λοιπόν, έχω και εκλεχτεί παρέα εδώ στο στούντιο της Σέρτσα Ακίνθου. Ένας άνθρωπος που επιστρέφει σε παλιά γνωστά λιμέρια και δεν είναι άλλος από τον Νίκο Αρβανιτάκη. Είναι χοροδιδάσκαλος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με σημαντική προσφορά και πολύχρονη μαζί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του μουσικοχορευτικού σχήματος η Ακίνθη, και θα μιλήσουμε για την ιστορική μάχη του Λάλα Ιούνιος 1821, αν και δεν είμαστε λαλαίοι, αλλά και για την καθοριστική συμβολή των Κεφαλήνων και Ζακυνθινών. Έτσι δεν είναι, Νίκο Αρβανιτάκη, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Σένα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς και σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνεις, Νίκο?
1: Ωραία. Μόλις γυρίσαμε χθες από το μεγάλο αυτό φεστιβάλ, τη μεγάλη γιορτή, πώς να τη χαρακτηρίσω, που έγινε στο Λάλα. 29 σύλλογοι από όλη την περιοχή της Πελοποννήσου, οι οποίοι είχαν συμβάλει στην πολιορκία και τελικά στη μάχη του Λάλα.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Όταν κηρύχθηκε λοιπόν η Επανάσταση του 1821, οι λαλαίοι αριθμούσαν 1500 ντουφέκια. Ήταν και αποδείχθηκαν οι πολεμικότεροι από τους μουσουλμάνους του Μοριά. Με τα πρώτα χτυπήματα των Ελλήνων, οι Τούρκοι από τα άλλα μέρη της Πελοποννήσου τραβήχθηκαν προς την Τριπολιτσά. Οι άλλοι κρύφτηκαν σε κοντινά κάστρα, διαβάζουν απόσπασμα ή μάλλον την αρχή από μια αναδημοσίευση από το ιστολόγιο της Μαρίνας Διαμαντοπούλου, Γραφή Πατριωτών Συνεργατών, η μάχη του Λάλα Ιούνιος 1821, και να αξίζει τον κόπο να σταθούμε στην καθοριστική συμβολή Κεφαλήνων και Ζακυνθινών. Στην εκδήλωση, Νίκο, ήταν

0: Σωματεία και φορείς από την γειτονική Κεφαλονιά.
1: Ναι, υπήρχε ιδιαίτερος λόγος, γιατί συμμετείχαν μαχητές εδώ από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους λόγω του αγγλικού καθεστώτος που υπήρχε στα Επτάνησα τότε, ναι, και ναι, οι Άγγλοι ξέρουμε ότι ήταν φιλότουρκοι.
0: Βέβαια.
1: Και απαγόρευαν, και όταν γύρισαν τους σκότωσαν τους περισσότερους, τους δίνουν τις περιουσίες, είχαν αντίπεινα. Ήταν έτσι,
0: ναι, ναι,
1: έτσι η συμμετοχή τους του Λάλα. Και οι Κεφαλονίτες, οι οποίοι με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων συμμετείχαν και αυτοί μαζί με τους Ζακυνθινούς.
0: Γι' αυτό λέει πρώτα των Κεφαλήνων και μετά των Ζακυνθινών.
1: Ναι, ήταν πιο πολλοί αυτοί, 300 τόσοι και 100 τόσοι Ζακυνθινοί.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό ήταν για τους Ζακυνθινούς, μια και είμαστε εδώ Ζακυνθινοί, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, θα μας τα πει και ο κύριος καθηγητής μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ότι είχε ο Ρώμας και οι άλλοι άρχοντες του τόπου χρηματοδοτήσει και είχαν πάρει 4 κανόνια.
0: Ναι.
1: Τα οποία κανόνια.
0: Ναι.
1: Τα είχε αγοράσει ο Ρώμας και τα είχε δώσει στους Ζακυνθινούς, τα οποία παίξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μάχης. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Και δεν είχαν ένα βόλι, είχαν πολλά, σαν σκάγια, μιλάμε, μεγάλα βόλια, και προξένησε τα 4 κανόνια μεγάλη καταστροφή στο ιππικό των Λαλαίων. Οι Λαλαίοι ήταν 10.000 περίπου Τουρκαλβανοί, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος τη περιοχή, τη Δυτική Πελοποννήσου.
0: Ναι, για να μάθει και ο κόσμο που δεν ξέρει ποιοι ήταν οι Λαλαίοι.
1: Ήταν Τουρκαλβανοί, οι οποίοι είχαν μείνει από παλαιότερου επικισμού. Εάν δεν νικούσαμε οι Έλληνε του Λαλαίου, δεν θα άνοιγε ο δρόμο προ την Τριπολιτσά.
0: Ναι, αυτό που διάβασα.
1: Είναι
0: πριν.
1: Πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη.
0: Ναι.
1: Και η συμβολή και των Ζακυνθινών και των Κεφαλήνων ήταν ιδιαίτερη. Σημαντική.
0: Μάλιστα.
1: Να μας τα πει και ο κύριος Γιώργος.
0: Ναι. Καλημερίζουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με μεγάλη χαρά τον κύριο Κουρκούτα Γιώργιο, ο οποίος είναι φιλόλογος συγγραφέας, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάλα, αλλά δεν είναι Λαλαίος. Είναι ηλίος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Λάλα χρόνια. Γιατί...
0: Καλή σας μέρα, κύριε Κουρκούτα, είστε στον πύργο.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, καλημέρα.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Είστε στον πύργο.
2: Είμαι καθηγητής στο Δήμο Πύργο, ακριβώς γυμνάσιο.
0: Ναι.
2: Και αυτό το τριήμερο τιμήσαμε την Παρασκευή τη μνήμη του Γεωργάκη Πλαπούτα στην Εμούτα, στη γειτονική Εμούτα, εκεί που πέπεσε στις 30 Μαΐου του 1821. Το Σάββατο έγινε η μεγάλη γιορτή στο Λάλα μέσα με την παρέλαση και την πομπή και το κλείσιμο με τους παραστακούς χορούς, και χθες το πρωί στη θέση Πούση, όπου έγινε η πιο καθοριστική από τις τρεις μάχες της πολιορκίας του Λάλα, 13 Ιουνίου 1821, τιμήθηκαν οι ήρωες, και εκεί βέβαια υπάρχει και το μνημείο των Επτανησίων αγωνιστών. Και επειδή αναφερθήκατε και στα κανόνια, ο Ηλίας ο Σαλαφατίνος, ο πλαρχηγός, ο σωματοφύλακας του πετρόπεδου Μαυρομιχάλη, αναφέρει ότι βρισκόμενος ο Σισίνης της Μανολάδα ήλθε συνοδευόμενος με περίπου των 400 Ζακυνθοκεφαλίνων, φερόντων και 4 κανόνια, τα δύο μεγάλα σιδηρά ανήκοντα στον Ευαγγέλη Πανάν και τα δύο μικρά οριχάλκινα ανήκοντα στους μεταξάδες αλλά άνευ σφαιρών και πολεμοφοδίων, τα οποία μάλιστα αντί σφαιρών οι γύφτοι κατασκεύασαν από σίδηρον όγκους ίσους με τα στόματα των κανονίων οποσούν σφαιροειδών. Και έτσι λοιπόν, όταν έχει ξεκινήσει η πολιορκία του Λάλα, είναι παρόντες και οι Επτανήσιοι, οι Ζακύνθοι και οι Κεφαλονίτες.
0: Ζακυνθινοί με το Διονύσιο Σεμπρικό και οι Κεφαλήνες.
2: Ακριβώς,
0: με τους Ανδρέα περίπου, και Κωνσταντίνο είχαν... Μεταξά από το Αργοστόλι και Ανδρέα Πανά από τα Σπαρτιά της Λιβαθός, Κεφαλονιά.
2: Ακριβώς, είναι ο Ευαγγέλης και Ηλίας Πανάς, Κωνσταντίνος Ανδρέας Μεταξάς, Γεράσιμος Φωκάς και άλλοι μικρότερες οικογένειες, αδερφοί Αποστολάτη κλπ. Από τους Ζακύνθιους. Μαζί με τον Διονύση Σεμπρικό ήταν και ο Γιώργος Σολωμός, ο Ιωάννης Γιαννικέσης και ο Παναγιώτης Στούρτζας. Ενώ να υπενθυμίσω ότι παρόν από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε η Επανάσταση, στην Ηλία ήταν τα δύο αδέλφια Καμπασέοι που συμμετείχαν σε μάχες. Καμπασέοι ήταν Ζακυνθινοί, οι οποίοι είχαν καταφύγει στην Ηλία για λόγους καθαρά διωγμών τότε πριν την Επανάσταση και βρέθηκαν στις πρώτες μάχες που έγιναν με τους Τουρκαλβανούς. Έτσι λοιπόν, αυτό το τριήμερο τιμήσαμε την πολιορκία και την άλωση του Λάλα, ένα γεγονός καθοριστικό όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, διότι άνοιξε ο δρόμος για την πτώση της Τριπολιτσάς. Η Λαλαίοι ήταν η μοναδική στρατιωτική δύναμη των Οθωμανών της εποχής που δεν κλείστηκε μέσα στο κάστρο της, αλλά με θάρρος βγήκε έξω, χτύπησε τους Έλληνες από τις πρώτες μέρες. 29 Μαρτίου παρακαλώ έγινε το πρώτο χτύπημα των Λαλαίων στο κάστρο Χλεμούτσιο που βρίσκονται οι Έλληνες ως πολιορκητές, και στη συνέχεια καταστρέφουν τον πύργο, κάνουν επίθεση στην Αγουλνίτσα, και ουσιαστικά το σχέδιο που γεννήθηκε πλέον εδώ ήταν ότι πρέπει να χτυπηθεί η βάση του Λάλα. Και για να γίνει αυτό το γεγονός προηγήθηκαν κάποια λανθασμένα σχέδια, όπως του αημνής του Χαραλάμπη Βιλαέτη, ο οποίος ήταν ο πλαρχηγός που μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία στη Ζάκυνθο, έτσι, ναι, ναι. Στη Ζάκυνθο ζούσε και ήρθε εδώ, γι' αυτό και το όνομά του υπάρχει ανάμεσα στη λίστα των μοιηθέντων στη φιλική εταιρεία στον Άγιο Γεώργιο των Λατίνων. Και επομένως έπρεπε να γίνει η κινητοποίηση των πάντων. Αυτή η κινητοποίηση των πάντων σήμαινε ότι μέσα στο Μάιο θα έρθουν Κεφαλήνες, Ζακύνθοι, Αχαιοί από την περιοχή της, των Καλαβρίτων με το Φωτίλα και το Πετμεζά, Γορτίνη με επικεφαλής το Δελγιάννη, Ολύμπιοι από κάτω από την περιοχή της Αντρίτσενας με το Χριστόπουλο, ακόμα και Ντρέδες από τη Βόρεια Μεσσηνία. Ουσιαστικά το γεγονός το εντυπωσιακό είναι ότι στο Μάιο και τον Ιούνιο του 2021 που γίνεται η πολιορκία του Λάλα συμμετέχουν Έλληνες από 6 νομούς της σημερινής Ελλάδος, δηλαδή είναι η πρώτη μεγάλη πανελλήνια εκστρατεία,
0: ναι.
2: Και είναι εντυπωσιακό, αν δούμε και την ιστορική έρευνα, δεν υπάρχει ένας αρχηγός, κάθε σώμα είχε το δικό του αρχηγό και ωστόσο υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός συντονισμός, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να καταλάβουν πλέον ότι ο αγώνας χάθηκε και να αποσυρθούν, να εκενώσουν τον Λάλα και έτσι λοιπόν να καταστραφεί αυτή η επικίνδυνη φωλιά που απειλούσε την ελληνική επανάσταση.
0: Μάλιστα. Ωραίο μάθημα.
2: Και από τότε τιμάται και ακριβώς και η παρουσία των Επτανησίων, που δεν ήταν μόνο που ήρθαν εδώ πέρα να πολεμήσουν και πολλοί τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν, αλλά υπόψη είναι ότι επειδή γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα πολλών στους Τούρκους και αυτοί με τη σειρά στους Βρετανούς,
0: ναι.
2: Είναι γνωστός ο ρόλος του Γιουσούφ, ο ίδιος παρέδωσε ονόματα Επτανησίων στον Φίλιπ Γκριν, τον γνωστό αν θέλει να πρόξενο της Βρετανίας στην Πάτρα,
0: ναι.
2: Είναι αυτός που όταν έγινε η έξοδος του Μεσολογίου πριν 200 χρόνια μπήκε και έσκαψε τον τάφο του Μάρκου Μπότσερ για να πάρει σε αλάχρυο το κρανίο του,
0: ναι.
2: Ένας άνθρωπος που άφησε πολύ κακό όνομα και έδωσε τα ονόματα λοιπόν αυτός στον Μέτλαντ. Ο Μέτλαντ με τη σειρά του Βρετανός αρμοστής,
0: ναι, ναι.
2: Έκανε ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά κήρυσε σε διωγμό και τους ιδίους τους συμμετέχοντες και τις περιουσίες τους και έκτοτε ξεκινάει η περιπέτεια για πολλούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα δύο ξαδέρφια Ανδρέας και Κωνσταντίνος Μεταξάς μένουν πλέον στην Ελλάδα, μετέχουν σε όλες τις επαναστάσεις και στις επαναστατικές κινήσεις από το 22 και μετά, μέχρι που αργότερα, όπως ξέρουμε, ο Ανδρέας Μεταξάς να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την 3η Σεπτεμβρίου του 1843 και να είναι και επικεφαλής κόμματος. Λοιπόν, αυτά με την συμμετοχή Ζακυνθίων και Κεφαλήνων.
0: Κύριε καθηγητά, αν έχετε την καλοσύνη, ναι. Να βάλουμε μια νοτελεία, να κάνουμε μια διακοπή. Μείνατε στη γραμμή σας, επανερχόμαστε για να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
0: Ή ό,τι προλάβουμε.
3: Έχει δελτίο.
4: Εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα στις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από την Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδιλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
5: Ο καιρός.
4: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Senses Eyesight.
8: Όραση. Οπτικά.
7: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
8: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
7: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
8: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
7: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
8: Welcome to the Eyesight World.
7: Eyesight Optics.
8: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
9: Έχεις Ερτέκο.
10: Έχω Ερτέκο.
9: Έχει Live Radio.
10: Έχω Podcasts.
9: Έχει On Demand.
10: Έχεις Ερτέκο.
9: Έχω Music Mixes.
10: Έχει Music Mixes.
9: Έχω μουσικά σύνολα.
10: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Δίθυρα ακούσματα.
12: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία,
11: με τη Χαρή Κλιαμενότου
12: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Επανερχόμαστε για λίγη ώρα ακόμη. Ο λόγος για την ιστορική μάχη του Λάλα Ιούνιος 1821 και για την καθοριστική συμβολή των Κεφαλήνων και Ζακυθινών, αλλά και για την παρουσία στην εκδήλωση στην περιοχή εκεί κοντά στην αρχαία Ολυμπία πολιτιστικών σωματείων από Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Νίκος Αρβανιτάκης από την Ιακύνθη, το μουσικό χορευτικό συγκρότημα που συμμετείχε στην εκδήλωση και μιλούσαμε στον αέρα. Παραμένει ακόμα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί διακόψαμε για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι λοιπόν ο κύριος Κουρκούτας Γιώργιος, φιλόλογος, συγγραφέας, εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου Λάλα. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε πάλι έτσι, προκειμένου να ολοκληρώσετε αυτά τα πολύ σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την εν λόγω μάχη και τη συμμετοχή των Επτανησίων και Δί Κεφαλήνων και Ζακυθινών.
1: Παρότι ακριβώς η Επτάνησος ήταν συνεχώς εκείνη την εποχή σε μεταβολή δυναστών, δηλαδή ήταν οι Βενετσιάνοι, μετά ήρθαν οι Γάλλοι του 1797, μετά ήρθαν οι Ρώσοι με τους Οθωμανούς στην Ηνωμένη Πολιτεία, που ήταν το πρώτο αυτόνομο κράτος, μετά πάλι οι Γάλλοι και στέλος οι Άγγλοι. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέχασαν ότι κοινό στόχο όλων των Ελλήνων πρέπει να είναι η απελευθέρωση. Γι' αυτό και στη Ζάκυνθο είχαν την ευτυχία πάρα πολλοί αγωνιστές να αμοιηθούν. Καθώς βρίσκονταν εκεί Μωραΐτες οπλαρχηγοί μετά το διωγμό των κλεπτών στην Πελοπόννησο, και εκεί μπόρεσαν να μοιηθούν στη φιλική εταιρεία και όταν θα έρθει η ώρα να βοηθήσουν. Η πολιορκία και η άρρωση του Λάλα είναι ένα σημαντικό γεγονός που αναδεικνύει βέβαια και την σημαντική συμβολή των Επτανησίων στην ελληνική επανάσταση. Η Ζάκυνθος δεν έδωσε μόνο φωνές ποιητικές όπως τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολωμό, αλλά και τους δικούς της ανθρώπους που το απέδειξαν με την παρουσία τους, όπως και η γειτονική Κεφαλονιά. Και γι' αυτό και εμείς, όταν κάνουμε εκδηλώσεις, πάντοτε τιμητικά καλούμε τους Επτανησίους να είναι παρόντες. Και μια πρόταση και για τους ακροατές μας. Υπάρχει από το 2021 μια δραματοποιημένη ταινία ντοκιμαντέρ «Η πολιορκία και η άλωση του Λάλα» είναι ο τίτλος, στο YouTube, ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια ταινία στην οποία αναδεικνύεται και η συμμετοχή των Επτανησίων, Ζακυνθίων και Κεφαλήνων μέσα σε αυτήν, που δείχνει ακριβώς πώς ενώθηκαν όλοι οι Έλληνες για να πολιορκήσουν το Λάλα. Φτάσανε περίπου 4.500 ντουφέκια γύρω-γύρω από το Λάλα να πολιορκούν τους 1.500 ατρόμητους Τουρκαλβανούς, και στο τέλος αυτοί να βλέπουν τα δύσκολα, να καλούν βοήθεια από τους Τούρκους της Πάτρας και τελικά να εκενώνουν το Λάλα γύρω στα μέσα Ιουνίου.
0: Μια περιοχή που μέχρι τότε ήταν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, άπαρτο κάστρο, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω να μας ακούτε.
1: Πολύ δυνατή και απειλούσαν την επανάσταση ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είχε μεγάλη σημασία για την Ελλάδα το γεγονός αυτό. Και όταν αργότερα τιμήθηκαν οι ήρωες, πιο πολλοί είχαν σαν αφετηρία της δράσης τους πολλοί ήρωες, όπως οι Δελγιανέοι, ο Πλαπούτας, ο Φωτήλας ή και οι Μεταξάδες από την Κεφαλονιά ή ο Σεμπρικός ο Διονύσιος από τη Ζάκυνθο, είχαν σαν αφετηρία της πιο μεγάλη τους συμμετοχή, ήταν η συμμετοχή στην πολιορκία και την άλωση του Λάλα. Ένα γεγονός καθοριστικό. Και κάθε χρόνο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, τιμάμε τους ήρωες με συμμετοχή πάντοτε και Επτανησίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να κλείνοντας ότι έκανε μεγάλη δουλειά ο πολιτιστικός σύλλογος Λάλα Άγιος Κωνσταντίνος. Τρέξανε δεκάδες παιδιά εθελοντές να βοηθήσουν, έτσι ώστε να είναι όλα άψογα και να μια μικρή κομμόπολη όπως είναι το σημερινό Λάλα να φιλοξενήσει Έλληνες από όλες τις μεριές του σημερινού ελληνισμού και να τιμήσουν τους ήρωες. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία σας.
2: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Καλή μέρα.
2: Όντως έτσι ήτανε.
0: Να μας περιγράψει λιγάκι την περιοχή του Λάλα.
2: Η περιοχή του Λάλα ήταν πρώτη φορά που πήγαμε, γι' αυτό είπε ο κύριος καθηγητής, όχι αυτός ο κύριος Φίλης που ήταν, ότι μετά από 205 χρόνια, 1821 και 2026, ξαναέρχονται Ζακυνθινοί του Λάλα.
0: Είναι κοντά στην αρχαία Ολυμπία.
2: Είναι κοντά, είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα, αλλά όταν ξεκινάς στην αρχαία Ολυμπία για να πας εκεί, είναι εντυπωσιακό το τοπίο. Έχει συνέχεια χαμηλά βουνά, αλλά είναι σαν οροπέδια, σαν παιδιάδες, δηλαδή, και είναι σαν κάστρα, φυσικά κάστρα, συνεχώς το ένα μετά το άλλο.
0: Γι' αυτό είπα πριν, σαν άπαρτο κάστρο.
2: Ναι, ακριβώς, δεν μπορείς. Αν πιάσεις, ας πούμε, εκπορθήσεις το ένα κάστρο, μετά είναι το άλλο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη
0: περιοχή. Και από εκεί καταλαβαίνουμε τη σημασία της Ζάκυνθου που ήταν η κεφαλή της Ζάκυνθου.
2: Και όχι μόνο αυτό, είχαν φοβερό υπηκό.
0: Ναι.
2: Εάν δεν ήταν τα κανόνια των Ζακυνθινών, δεν θα μπορούσαν εύκολα να κυριεύσουν αυτή την περιοχή και να τους αναγκάσουν να φύγουν.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαντική αυτή η συμβολή των Ζακυνθινών, βέβαια.
0: Μόνο που δεν υπήρχε παρουσία της Δημοτικής Αρχής στην εκδήλωση. Και ενώ αντίθετα υπάρχει παρουσία και συμμετοχή
2: της γειτονικής κεφαλαιονιάς,
0: με την έννοια, όπως μου έλεγες πριν, όταν δεν είμαστε στον αέρα, ότι εκεί υπάρχουν και δύο πρωτομές
2: του μεταξά του επικεφαλής των κεφαλήνων, ναι, πατριωτών, τις οποίες έχουν φιλοτεχνήσει και έχουν τοποθετήσει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων της Κεφαλονιάς, ο Νίκος ο Φωκάς. Έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε σε λίγο, ναι, με πρωτοβουλία τους. Αυτοί πάνε τώρα 3 χρόνια συνέχεια. Σημειωτέων ότι πέρυσι γύρω στις 20 Μαΐου είχαμε καλέσει και τους Λαλαίους και τους Κεφαλονίτες και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαράλαμπος Βιλαέτης και είχαν έρθει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο
0: Ζακύνθου
2: και κάναμε τα Ιακύνθια.
0: Τα Ιακύνθια.
2: Και αναδείξαμε αυτό το γεγονός. Θα το κάνουμε κάθε δεύτερη χρονιά. Του χρόνου θα γίνει εδώ στη Ζάκυνθο ξανά. Πρέπει, αγαπητέ Σάκη, να αυτή η μάχη να γίνει ευρέως γνωστή και να διδάσκονται, στα σχολεία.
0: Ναι, με πρόλαβε στα σχολεία.
2: Να διδάσκονται στα σχολεία, έτσι. Εδώ διδάσκεται ούτε καν η Ελληνική Επανάσταση, σαν τα σημαντικότερα στοιχεία. Αλλά η μάχη του Λάλα ήταν κλειδί, το λέγανε όλοι. Αν δεν το ζούσαμε από κοντά προχθές το Σάββατο όλοι μας, δεν το έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική ήταν αυτή η μάχη και αυτή η έκβαση
0: της μάχης. Και μας κάνει και μια θλίψη για τη δική μας παρουσία και συμμετοχή εκεί στα κατοπινά χρόνια, ότι δεν υπάρχει καν μια πρωτομή ενός Ζακυνθινό αγωνιστή,
2: πολεμιστή, δεν υπάρχει του Σολομού στην Αθήνα. Τώρα τι λέμε τώρα.
0: Ενώ αντίθετα οι Κεφαλονίτες έχουν φροντίσει.
2: Έχουν φροντίσει.
0: Έχουν ερμηνεύσει.

0: Επέλεξε ζακηθινή παραδοσιακή μουσική ο Αλέξανδρος Δάσης.
1: Πάντα, πάντα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της κάθε εκπομπής.
0: Με το πνεύμα και το κλίμα, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αφήνουμε όμως τον Άγιο Διονύσιο και πάμε στον Άγιο Χεράσιμο στην Κεφαλονιά. Όχι ακριβώς. Και μετά τον Κουρκούτα Γιώργιο, φιλόλογο, συγγραφέα και εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάλα και καθηγητή, μιλήσαμε μαζί του. Ναι. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή, ο Νίκος Φωκάς, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωκάτων Κεφαλονιάς, που επίσης συμμετείχε και εκπροσώπησε τον Σύλλογο και το γειτονικό νησί στην εκδήλωση του Λάλα για τη μάχη του Λάλα Ιούνιος του 1821, με την συμμετοχή, όπως είπαμε, σημαντική και καθοριστική συμβολή Κεφαλήνων και Ζακηθινών. Καλή σας μέρα, κύριε Φωκά, από εμένα και τον Νίκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή ώρα παρέα έχετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Είναι
2: λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε το εσάς που με καλέσετε να μιλήσω και να πούνε καλημέρα σε όλο το κοινό το οποίο ακούει την εκπομπή αυτή.
0: Και στην Κεφαλονιά.
2: Από την όμορφη Κεφαλονιά μας και από τον Άγιο Γεράσιμο που είπατε πρώτα.
0: Ναι. Να μας πείτε λοιπόν για τη δική σας συμμετοχή στην εκδήλωση. Ήταν η πρώτη φορά?
2: Όχι, εμείς πάμε πολλές φορές, έχουμε πάει 12-15 φορές περίπου.
0: 12-15 φορές.
2: Ναι, είμαστε και μάλιστα στο. Αυτή ήταν. Είναι δύο εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Η μία εκδήλωση είναι που είναι η πιο. Που έρχονται όλοι οι αρχές και τα λοιπά, γίνεται δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων και τα λοιπά, γίνεται στο Πούσι, όπου έγινε η κεντρική μάχη, η τελευταία, η οποία έδωσε την νίκη στους Έλληνες.
0: Στο Πούσι, όπου κατά την πολιορκία του Λάλα πέθανε ο Γεωργάκης Πλαπούτας, επικεφαλής,
2: ναι,
0: του σώματος των Καρετινών.
2: Σωστά, σωστά, ναι. Λοιπόν, και υπάρχει μια άλλη εκδήλωση που εξηγήσει εδώ και 4-5 χρόνια στο Λάλα, η οποία την κάνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Κωνσταντίνος, το οποίο συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή και εκεί. Αλλά οι επίσημοι εορτασμοί είναι πλέον στην τοποθεσία Πούσι. Είναι δύο εκδηλώσεις πλέον, οπότε είμαστε παριστάμετα και στις δύο. Θα σας πω δύο λόγια τώρα μόνο για τους, ναι, Κεφαλήνες.
0: Και αν κάποιος προγονός σας συμμετείχε σε αυτή τη μάχη.
2: Βεβαίως, υπήρχαν, θα σας πω τι γινόταν. Ναι. Οι Φωκάδες είχαν βάλει τα πλοία από εδώ μαζί με το Πανά και μεταφέρανε τους 400 Κεφαλονίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στη μάχη στο Πούσι και σε όλες τις μάχες αυτές που του είχε φτάσει στο κεντρικό σημείο στο Πούσι.
0: Ναι.
2: Ήταν οι Φωκάδες, ήταν αυτοί που είπαν τα πλοία και υπήρχε Γεράσιμος Φωκάς, ο πλαρχηγός, ο οποίος πολέμησε μέχρι το Μεσολόγιο, μέχρι την Ακρόπολη, μέχρι παντού.
0: Παντού.
2: Βασικά όμως, το σώμα των Κεφαλονιτών ήταν οργανωμένο, γιατί η αδερφή Μεταξά, ο Ανδρέας ο Μεταξάς, ο οποίος έγινε μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδος, και ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, αδερφός τους, είχαν σπουδάσει στην σχολή πολέμου στην Ευρώπη. Ξέρανε από μάχες,
0: ναι,
2: όπως τονίστηκε και στην
0: Ήταν εμπειροπόλεμοι.
2: Ήταν εμπειροπόλεμοι. Ήταν σημαντικό ότι δεν ξέρανε, δηλαδή, καταρχήν τα σώματα των ηλίων και των υπολείπων, δεν ξέρανε από οργανωμένο στρατό. Βάλανε σκοπιές, είχαν πάρει δύο κανόνια μαζί τους, οι οποίοι βοήθησαν το μέγιστο στο να επιτευχθεί αυτή η μάχη. Και θέλω να τονίσω περισσότερο το εξής. Όπως όλοι οι ομιλητές και καθηγητές οι οποίοι ομιλούν για το θέμα αυτό, ότι ήταν η σημαντικότερη μάχη της Επανάστασης. Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν έπαιρνε ψυχολογία ο Κολοκοτρώνης με αυτή τη μάχη, η οποία πετάξαν τους Καλβανούς και φύγανε εκτός του Πελοποννήσου, οι οποίοι λίμεναν όλη την περιοχή, δεν θα έδινε το ένασμα στον Κολοκοτρώνη να κάνει την πτώση της Τριπολισσάς.
0: Αυτό το ιστορικό και καθοριστικό για την έκφαση της Επανάστασης του 1821 γεγονός δεν έχει αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε ή θα έλεγα καθόλου. Είναι σχεδόν άγνωστο στους περισσότερους.
2: Ακριβώς. Ακόμα και τον Νίκο τον είχα φέρει πρόπληση στην Αφοκάτα, ναι, για να γιορτάσει τη μάχη του Πούσι στο Λάλα, τέλος πάντων. Και το καθιέρωσε και ο Νίκος ανά δύο χρόνια. Πολύ σημαντικό. Μπράβο στον Νίκο.
0: Ευχαριστώ.
2: Οπότε κάθε δύο χρόνια θα είμαστε και εμείς εκεί κοντά του να τιμάμε τους ήρωές μας. Είναι λοιπόν η σημαντικότερη μάχη της Επανάστασης, σημαντικότερη, πραγματικά η σημαντικότερη, γιατί έδωσε στον Κολοκοτρώνη το ένασμα να μπει να κάνει την πτώση της Τριπολισσάς.
0: Ναι.
2: Και θα συνέχιζε η Επανάσταση εάν δεν γινόταν αυτή η μάχη. Και αν δεν γινόταν η Επτανήσι. Δηλαδή οι Επτανήσι προσέφεραν τεράστια προσφορά στη μάχη αυτή. Δηλαδή ένα σώμα από Κεφαλήνων με 400 άτομα, ένα σώμα το Σεμπρικό από τη Ζάκηθο, το οποίο βοήθησαν τα μέγιστα στο να πετευχθεί αυτή η νικηφόρα νίκη και να συνεχίσει η επανάσταση. Διαφορετικά τα πρώτα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Να σε διακόψω, Νίκο, αν θέλεις να τονίσεις και κάτι άλλο σε αυτά που λες, πολύ σωστά λες. Η άποψη του Κολοκοτρώνη ήταν να γίνει η επίθεση, τέλος πάντων, η πολιορκή από Σεπτέμβριο και μετά. Και επέμεναν οι Επτανήσι να γίνει τώρα τον Ιούνιο. Και είχαν και δίκιο,
2: και ένα άλλο ακόμα. Σε κάποια φάση πριν τη μάχη στο Πούσι, κάποια στιγμή οι Πελοποννήσοι λένε σταματάμε, δεν μπορούμε να το δει. Και μπήκε μετά μπροστά ο Μεταξάς μαζί με τους Κεφαλονίτες και τους υπόλοιπους και λένε συνεχίζουμε. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να σταματήσουμε, ήρθαμε για να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Ναι, και ναι, έτσι η τελευταία νίκη επετέφθη χάρη στους Επτανήσιους, οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα και πάλι επαναλαμβάνουν. Γιατί ξέρετε, οι Πελοποννήσιοι, ναι, μεν είχαν την αγωνιστικότητα, είχαν το θάρρος, είχαν τα πάντα, αλλά δεν είχαν το μηχανισμό αυτό που έπρεπε για να μπορούσαν να κερδίσουν τις μάχες.
0: Ναι.
2: Και φυσικά και το αυτό που γνώριζαν οι μεταξάδες και που είχαν σπουδάσει πάνω στο θέμα του πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λοιπόν μια σημαντικότερη μάχη και εμείς το λέμε συνέχεια, όπως και με τους εκπαιδευτικούς και με όλους τους συλλόγους. Κάνουμε αυτή την κουβέντα ότι πρέπει αυτή η μάχη να μπει στα βιβλία και να διδάσκεται στα παιδιά. Είναι η σημαντικότερη μάχη και κακώς δεν υπάρχει στα βιβλία των σχολείων.
0: Κύριε Φωκά, πολύ σημαντικά.
2: Αλλά να σας πω κάτι, να σας πω κάτι άλλο όμως.
0: Ναι.
2: Οι παραδοσιακοί συλλογοί, οι αναπηρωτικοί συλλογοί παίζουν τεράστιο ρόλο.
0: Ναι.
2: Σιγά σιγά μόνοι μας θα το καταφέρουμε να το φέρουμε εκεί που πρέπει αυτή τη μάχη.
0: Και να πάρει τη θέση που της αξίζει στην ιστορία.
2: Να πάρει τη θέση που της αξίζει στην ιστορία.
0: Έτσι.
2: Και θέλω να συγχαρώ όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους της πατρίδας μας,
0: ναι,
2: γιατί κρατάνε την παράδοση, κρατάνε την ιστορία μας και αυτή είναι η Ελλάδα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Νίκο. Είμαστε το τελευταίο ανάχωμα σε όλο αυτό που έρχεται, το ξενόφερτο και τα λοιπά, και το εισαποδοτικό για την πατρίδα.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς κρατάμε θερμοπύλες, Νίκο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν και στα Ιόνια κρατάμε θερμοπύλες. Μάλιστα.
2: Κρατάμε θερμοπύλες.
0: Κύριε Φωκά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ακούστηκε η Κεφαλονιά. Εδώ έρθει Ζακύνθου είμαστε. Έχει και Ιόνιο πρόγραμμα, επτανησιακό πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναδείξαμε ένα θέμα σήμερα, πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνεις, που αφορά την συμμετοχή των Πτανησίων, Κεφαλονιτών και Ζακυνθινών στη μάχη του Λάλα.
2: Ακριβώς, βασικά τα δύο νησιά ήταν αυτά που διαδώσαν τη μεγάλη ανατροπή.
1: Έτσι.
2: Κεφαλονιά και Ζάκυνθος.
1: Καλά να περνάτε, Νίκο, φιλιά πολλά από τη Ζακυνθινή.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Νίκο, το κλείσιμο σε σένα.
1: Τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΑ, έχω συνηθίσει από παλιά που έκανα εδώ εκπομπές, την ΕΡΤ Ζακύνθου, εσένα φυσικά, τον τεχνικό μας εδώ, τον Αλέξανδρο Τολάση, όλο εδώ το προσωπικό, το διευθυντή της ΕΡΤ Ζακύνθου και όλο το προσωπικό που είσαστε εδώ, γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αναδείξουμε ένα γεγονός, τη μάχη του Πολιορκία και μάχη του Λάλα και Πούση, έτσι, που υπήρχε συμμετοχή Ζακυνθινών και Κεφαλονιτών στη μάχη αυτή και στην Πολιορκία, και όπως ακούσατε και από τους προραλήσαντες καλεσμένους που είχαμε στην εκπομπή μας και από το Λάλα και από την Κεφαλονιά και από μένα φυσικά, που το έχω το θέμα μελετήσει πολλά χρόνια τώρα,
0: ναι,
1: ήταν η σημαντική, και το είπε και ο κύριος Φίλης, καθηγητής Πανεπιστημίου προχτές του Λάλα, ήταν η σημαντικότερη μάχη τη Επανάσταση του 21.
0: Ναι.
1: Εάν δεν ήταν η Νικηφόρα, ίσως να ήταν διαφορετική η ιστορία,
0: ναι,
1: όπως την ξέρουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν έφευγε αυτός ο καρκίνος, επιτρέψτε μου την έκφραση, από την περιοχή των ορεινών της Ηλίας, αυτή του Καλβανή, δεν θα άνοιγε ο δρόμος προς την άλωση της Πολιστάς, στα Δερβενάκια κτλ.
0: Ναι.
1: Και ήταν σημαντικός ο ρόλος των, θα το πω αυτό και θα τελειώσω, των Επτανησίων, γιατί όταν έφτασαν απέναντι στη Γαστούνη, παρέα, ναι, με τους Κεφαλονίτες της Ζακυνθινή, και συνάντησαν τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους οπλαρχηγούς, Πλαπούτας κτλ., άποψη των οπλαρχηγών και των Κολοκοτρώνη ήταν να γίνει τώρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να γίνει αυτή η μάχη, αυτή η πολιορκία το Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: να περάσει το καλοκαίρι. Ήταν πολύ μεγάλη η επιμονή και του Σεμπρικού και του Μεταξά από την Κεφαλονιά, του μετέπειτα, όπως είπε και ο κύριος Φωκάς, πρωθυπουργού της Ελλάδας, να γίνει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Προτού αρχίσουν οι ίντρικες και τα λοιπά, να ευνηδιαστούν δηλαδή
0: οι λαλέοι
1: του Καλβανί, εννοούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι πραγματικά έγινε. Αλλά πολύ σημαντικό ρόλο που δεν έχει τόσο πολύ αναδειχτεί ήταν τα τέσσερα κανόνια και τα δύο των Κεφαλονιτών, έξι δηλαδή, τα οποία παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό υπηκό οι λαλέοι, και μόνο με αυτά τα κανόνια μπορούσαν να αντιδράσουν οι Έλληνες. Και ήταν η πρώτη μάχη που υπήρχε αυτή η μεγάλη συμμετοχή, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ο Κουρκούτας από τον πύργο, που συμμετείχε όλη η νοτιοδυτική Ελλάδα. Εντυπωσιαστήκαμε και εμείς από,
0: ναι,
1: τη συμμετοχή μας, τελειώνω με αυτό, προχτές το Σάββατο. Ήταν 29 σύλλογοι αναβιωτικοί και χορευτικοί από όλη την περιοχή, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη μάχη του Λάλα. Ο κύριος καθηγητής μας προσφώνησαν ότι μετά από πολύ τιμητικό για μας. Μετά από 205 χρόνια, 1821-2026, ξαναήρθαν ζακυνθινείς του Λάλα, χαριτολογώντας και παίζοντας.
0: Οι κεφαλονίτες είχαν αρχίσει
1: νόλοι πριν να πηγαίνουν. Οι κεφαλονίτες από την πρώτη στιγμή. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ και πάλι όλους σας για την ευκαιρία
0: που μας δώσατε. Αυτό το θέμα πρέπει να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο να απασχολήσει και τη Δημοτική Αρχή και να κινηθεί ανάλογα.
1: Βεβαίως.
0: Και να τιμήσει και εκεί με τον δικό της τρόπο αυτή μέσα, τη μάχη και την παρουσία των Ζακυνθινών εκεί.
1: Ευελπιστούμε του χρόνου θα κάνουμε, έχουμε κάνει ήδη έτσι κάποιες κουβέντες, να πάει λεωφορείο Ζακυνθινών πέρα. Παρέα να βάλουμε όλους τους αρχές της Ζακύνθου και να πάνε να πάμε στο Λάλα να συμμετέχουμε. Και να τιμήσουμε τους Ζακυνθινούς, τους προγόνους μας, οι οποίοι γύρισαν εδώ και άγγι τους σκότωσαν όλους, τους έβαλαν στην Αγχώνη και τους δέσμευσαν τις περιουσίες τους, δίμευσαν τις περιουσίες τους και αυτούς τους κρεμάσανε και τους πισώσανε στην πλατεία τη σημερινή του Σολομού, ναι. Όσοι συμμετείχαν και κατάφεραν να μην γλιτώσουν. Ναι. Αυτή ήταν η αντίδραση των φίλων μας των Άγγλων. Να τα λέμε όλα αυτά. Τουλάχιστον να τιμήσουμε έστω και αργότερα και έστω και μεταγενέστερα τη συμμετοχή των πατριωτών του Ζακυνθινών τουλάχιστον. Όπως έχουν κάνει και οι Κεφαλονίτες. Οι Κεφαλονίτες, κύριε Νέγκα, έχουν κάνει δύο προτομές του Μεταξά. Το είδαμε. Μία στο Πούσι και μία στο.
0: Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια προτομή του Σεμπρικού, για παράδειγμα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια.
0: Νίκος Αρβανιτάκης Ιακίνθη. Έχω χαμένα λίγο σήμερα γιατί είμαι λίγο εκτός ρυθμού. Έλειπα κάποιες μέρες και είμαι λίγο έξω από τα νερά μου.
1: Εντάξει, πια χαρά.
0: Και κατανόηση και την επίοικια όλων.
1: Πάντα σας ακούμε εδώ. Πάντα αέρα έχουμε στο ραδιόφωνο μας. Στο αυτοκίνητό μας, σπίτι μας και ακούμε τις εκπομπές.
0: Στο μυαλό σας και στην ψυχή σας και στην καρδιά σας.
1: Έχω μεγάλη αγάπη εδώ για το σταθμό σας.
0: Και εμείς για σένα, Νίκο.
1: Και έχω πολλές αναμνήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 10 με 12 σήμερα. Ελλείψη άλλης εκπομπής. 11 με 1 σήμερα. Ελλείψη άλλης εκπομπής συνεργάτη. Δεν υπάρχει κάτι εκπομπή συνεργάτη του σταθμού. Δευτέρα 12 με 1. Είχαμε προγραμματίσει μια σειρά από συνεντεύξεις, όσες προλάβουμε διαφορετικά στις επόμενες εκπομπές. Αναγκαστικά προσγειωνόμαστε ανώμαλα στην τοπική επικαιρότητα και στη δική μας παίζει καθημερινότητα. Προσπαθούμε μερικές φορές και νομίζω ότι καλά κάνουμε να ξεφεύγουμε από τα της τρέχουσας επικαιρότητας και καθημερινότητας και να λέμε πράγματα τελικά πιο σημαντικά. Αλλά και πάλι επιστρέφουμε στα ίδια και τα ίδια. Και σε μια πρωτοβουλία, σε μια μάλλον ανακοίνωση της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το νερό της Ζάκυνθου και τα συμφέροντα», εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο το μέλος της πρωτοβουλίας και μηχανικός Τζανέτος Πομόνης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πομόνη, καλή σας μέρα. Σιδερένιος και περαστικά. Επειδή κάνετε έτσι μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας. Και περαστικά και σιδερένιος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα και στον κύριο Γολέμη. Ανακούει τον Διονύση τον Γολέμη, σωστά?
1: Ο Διονύση, ναι.
0: Είστε οι δύο που βγαίνετε μπροστά σαν πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο. Μηχανική και οι δύο.
1: Εντός εκτός αγωγικών να εκτεθούμε στην.
0: Προφανώς η πρωτοβουλία έχει και άλλα μέλη.
1: Ναι, απλώς είναι προσωπική επιλογή του καθενός αν θέλει να τραβήξει τα
0: ανταποκριτικά του. Να βγει μπροστά, ναι.
1: Να βγει μπροστά. Εμείς οι δύο επιλέξαμε μπροστά μας αυτοί που θα βγουν μπροστά και έχουμε την αποδοχή και των υπολείπων.
0: Και με το δικό του πράσινο φως και οκ, μιλάτε στα μέσα. Και έχετε βγει μπροστά όχι για θέματα που αφορούν μόνο τα δικά σας έτσι. Το δικό σας αντικείμενο, καθότι είστε μηχανικοί, αλλά όλα τα τοπικά ζητήματα. Γιατί λέτε για το νερό της Ζάκυνθου και τα συμφέροντα? Εγώ ενδεχομένως μπορώ να καταλάβω, κάποιοι άλλοι όχι, να μην θέλουν να καταλάβουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Να δούμε ποια θέματα αναδεικνύεται μέσα από αυτήν την ανακοίνωση και ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε ή ενδεχομένως και προτάσεις.
1: Σε κάθε θέμα το οποίο πιάνουμε, εμείς δραπόμαστε της ευκαιρίας από την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε, την εισφέροντας όσο μπορούμε, με τις γνώσεις μας ή την προθυμία.
0: Τις τεχνικές γνώσεις που έχετε. Ναι.
1: Πέρα από αυτό και τη διάθεση που έχουμε να το ψάξουμε περαιτέρω και κάποιο είδους διαδικαστικές
0: ή και τη δική σας έρευνα.
1: Γνώσεις και την έρευνα που κάνουμε να συνεισφέρουμε σε ένα πράγμα μόνο. Στην αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στην αλήθεια και την ενημέρωση των συμπολιτών μας.
0: Και ποια είναι η αλήθεια
1: προκειμένου? Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ένα μεγάλο μέρος των δεινών που τραβάμε σε αυτόν τον τόπο έχουν να κάνουν με την κακή ενημέρωση, ελληπή ενημέρωση. Ελληπή ενημέρωση, οπότε βρίσκουν ευκαιρία και περνάνε διάφορα επιδερμένα πράγματα. Το νερό τώρα τι έγινε, αφορμή, πιάσαμε από διάφορες συζητήσεις και από διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν τον τελευταίο καιρό, ξεκινώντας από τη μεγάλη αντιδικία των υδροφόρων και φτάνοντας στην περίφημη πρόταση που είχε γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για αφαλάτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Η αφαλάτωση ήταν, όπως καταλαβαίνετε, κόκκινο πανί.
0: Στην οποία η πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο εκπροσωπήθηκε από εσάς και τον κύριο Γολέμη, νομίζω.
1: Ήμουνα και εγώ, ήταν και από το τεχνικό επιμελητήριο
0: ο κύριος Μοθωναίος. Ναι, ναι.
1: Και συνεχίζουμε σε ένα μοτίβο που έχουμε στιγματίσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Και το νερό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ζάκυνθου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συζητάμε κατά καιρούς.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Πομόνη.
1: Μπορεί να συζητάμε κατά καιρούς για προβλήματα στα λίμματα, στα σκουπίδια, στους δρόμους, σε όλα. Όμως το νερό είναι το μεγαλύτερο από όλα.
0: Ναι. Και το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ζωής.
1: Της ζωής και της καθημερινότητας και όλων των εκφάνσεων.
0: Ναι. Πάμε λιγάκι στο διατάφτα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, έτσι να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Η αφαλάτωση προσπαθεί εδώ και χρόνια να βρει αυτό το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ κοστοβόρα λύση με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και είναι αδιανόητο να συζητάμε για αφαλάτωση χωρίς να έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας. Κυρίως σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος. Δεν είμαστε ένα ξερονήσι. Έχουμε και βροχοπτώσεις και υδροφόρο ορίζοντα και βλέπουμε και καλοκαιριάτικα το νερό να τρέχει στους τράφους από διαδρομές ή να τρέχει στους δρόμους με ρόδες.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το νησί συζητάμε πως ακόμα και σήμερα συζητάμε να βάλουμε φαλάτωση.
0: Ναι.
1: Ούτε έκτακτη ανάγκη έχουμε γιατί έχει προκύψει κάποια μεγάλη καταστροφή. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Μιλάτε για την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση, κυρίως για την, την ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολημών που δεν έχει δίκτυο ίδρυσης.
1: Αυτή ήταν η αφορμή.
0: Η αφορμή, ναι.
1: Η αφορμή. Όμως στη συζήτηση και τις επόμενες μέρες επανήλθε το διαβόητο master plan ίδρυσης που είχε εκπονηθεί εδώ και λίγα χρόνια και το οποίο τότε όλοι οι παριστάμενοι μηχανικοί το είχαν χαρακτηρίσει ως ημιτελές και απαράδεκτο.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είχαμε συγκρουστεί ανοιχτά με τους μελετητές μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε πει για τις φοβερές ελλείψεις του.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τότε διαφάνηκε μία μεθόδευση ελλιπούς ενημέρωσης, ελλιπών στοιχείων, απαξίωσης στο να ασχοληθούμε με πάρα πολλές εκφάσεις του ζητήματος, ώστε να έρθει σαν όριμο φρούτο η αφαλάτωση. Εμείς αντιδρούμε στην αφαλάτωση. Γιατί δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απελπισίας για να πάμε σε μια τόσο προστοβόρα λύση, να πετάξουμε τόσα πολλά χρήματα των ακινθινών, να φτάσουμε σε τέτοια ύψη ακρίβειας το κυβικό του νερού και να δημιουργήσουμε και επιπρόσθετα περιβαλλοντικά προβλήματα.
0: Σε πολλές περιοχές όμως, ίσως είναι διαφορετικά τα δεδομένα και πρέπει να το δούμε αυτό, έχει εφαρμοστεί η αφαλάτωση. Καλά, η Θάκη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι άνυδρο το νησί και ενδεχομένως εκεί να μην υπήρχε καμία άλλη λύση, αλλά μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν και στη γειτονική Κεφαλονιά. Για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και αν υπάρχουν εναλλακτικές, αν εξαντλήθηκαν.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές και λεπομόνια. Αν γίνεται να μην κινείστε, δεν ξέρω πού ακριβώς είστε.
1: Όχι, δεν κινούμε, είναι τα προβλήματα της κινητής τηλεφωνίας.
0: Ναι.
1: Αν εξαντλήθηκαν, έλεγα, το ερώτημα είναι αν εξαντλήθηκαν όλες οι λύσεις που υπήρχαν ή αν βρέθηκε ευκαιρία να περάσει από το παράθυρο και εκεί η αφαλάτωση. Προφανώς σε άνυδρα μέρη μπορεί η αφαλάτωση να βοηθήσει μέσω κάποιας επιχορήγησης, ίσως και από το κρατικό κορβανά, ώστε να είναι φτηνότερη η τιμή του κυβικού στον τελικό καταναλωτή. Όμως πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Η έρευνα του καθενός μπορεί να δείξει ακόμα και στην Κεφαλονιά σε τι συνθήκες λειτουργίας είναι αυτά τα εργοστάσια αφαλάτωσης. Αν λειτουργούσαν καλά όλα τα χρόνια λειτουργίας τους, αν υπήρχαν χρονικά διαστήματα μεγάλα στα οποία υπολειτουργούσαν, δίνουν και κόστος λειτουργίας όλα αυτά. Αν το νερό ήταν πάρα κατάλληλο που έφτασε στο ελληνικό καταναλωτή και το καθεξής. Δεν ήταν όλα ρόδινα στην Κεφαλονιά. Ας μην τα παρουσιάζουμε ότι εκείνοι κάνουν κάτι καλύτερο και εμείς απαξιούμε γιατί είμαστε γραφικοί. Εντάξει, ακόμα και στα νησιά του Αιγαίου, όχι στα πολύ μικρά, που είναι ίσως μονόδρομος σε αυτήν την περίπτωση η αφαλάτωση, ακόμα και στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου που έχουν προβλήματα, εκεί μόνο σε περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως έκτακτης ανάγκης μισθώνονται, συνήθως μισθώνονται μονάδες αφαλάτωσης για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν τελικές λύσεις, οι οποίες συνήθως τι είναι, ομβροδεξαμενές, ομβροπλατείες, διαδικασίες συλλογής του βρόχινου νερού και κατάλληλης αποδίκησής του. Απλώς επειδή αυτό είναι χρονοβόρο, εκεί μισθώνονται πρόσκαιρα μονάδες αφαλάτωσης. Άσχετα ναι. Αν προχωράνε με γοργούς ή όχι ρυθμούς ή διαδικασίες λόγω συμφερόντων. Στη Ζάκυνθο θεωρούμε πως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και μπορούν ακόμα και τώρα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε με επίσημα ή όχι τόσο επίσημα στοιχεία τέτοια υπεράτληση υδροφόρου ορίζοντα πολύ παραπάνω από τις ανάγκες της Ζακύνθου και εμείς να λέμε πως δεν φτάνει το νερό της Ζακύνθου. Να κάνουμε κάτι να φτάσει. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να φτάσει αποδεδειγμένα πολύ νερό, τότε ίσως είμαστε ανεπαρκείς. Δεν γίνεται άλλη συζήτηση να λέμε πως έχουμε πρόβλημα επάρκειας νερού στη Ζάκυνθο.
0: Αύριο.
1: Είναι διανόητο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει ξεκάθαρα να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορούν να υπάρχουν, και το λέμε και στην ανακοίνωση, να το πούμε ξεκάθαρα, πόσες πολλές ιδιωτικές τουριστικές γεωτρήσεις κάθε ξενοδοχείο να γεμίζει πισίνες, να ποτίζει από εδώ, από εκεί, χωρίς κανέναν έλεγχο, ανεξέλεγκτα, να λειτουργούν αυτές οι τουριστικές γεωτρήσεις και να λέμε δεν έχουμε νερό. Ας εφαρμόσουμε τον νόμο που λέει ότι όπου υπάρχει δίκτυο μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑ στην ιδιωτική γεώτρηση αυτή και να τη ρίξουμε στο δίκτυο. Δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερο νερό πρακτικά σε μια υδροφόρα από ότι στο δίκτυο. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κακές, στερεμένες γεωτρήσεις για να μην φίξουμε ίσως συμφέροντα ή για να μην σπάσουμε αυγά. Γιατί στην τελική δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, με ακούτε κύριε Επομονή.
1: Σας ακούω.
0: Κλείνοντας να πούμε, εσείς ποια λύση προκρίνετε ή ποια εναλλακτική?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από τις νέες γεωτρήσεις. Μέχρι να βρουν νέες γεωτρήσεις, υπάρχει και η επίταξη των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
0: Και είπατε και επίταξη των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
1: Επίταξη των ιδιωτικών τουριστικών γεωτρήσεων. Ναι. Το λέει και ο νόμος. Όπου υπάρχει δίκτυο της ΔΕΙΑΣ, οι γεωτρήσεις μπορεί να τις πάρει η ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Το κάνει γιατί βγαίνει τριπλάσιο νερό από τη γη από ό,τι χρειάζεται ζάκητος. Να το πάρει να τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα σχεδιάσουμε νέα δίκτυα, κεντρικούς αγωγούς ή δίκτυα για να μειώσουμε την διαρροή. Γιατί
0: εσείς όμως...
1: να πάρουμε μεγάλο νερό, δεν μπορούμε να το έχουμε σαν πέτρι το δίκτυο.
0: Εσείς όμως δεν ασκείτε διοίκηση, αυτό είναι το θέμα και δεν ξέρω αν θα εισακουστείτε και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Να
1: το γνωρίζουμε να ασκούμε διοίκηση, όμως οφείλουμε να πούμε στον κόσμο με το θάρρος ή θράσος, πείτε όπως θέλετε, και ότι υπάρχει και εναλλακτική και δεν είναι μονόδρομος αυτό που μας παρουσιάζουν παιχνιέντος κάποιοι.
0: Μάλιστα. Τα συμφέροντα τελικά ποια είναι πίσω από το νερό?
1: Όλοι αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς νερό της Ζακύνθου, το υπόγειο νερό της Ζακύνθου, εκτός του δημόσιου δημοτικού δικτύου. Δηλαδή απλά όλοι καρπώνονται το νερό, όσοι έχουν νερό και δεν έχουμε εμείς υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ξεκάθαρα για το
0: νερό. Άρα και αυτοί, που και αυτοί που το μεταφέρουν και το πουλάνε ή το εμπορεύονται, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Γιατί εξαρτάται, βρίσκουν, γιατί βρίσκουν εξαρτάται, και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Και έχουν εδρεωθεί, παγιωθεί και έχουν γίνει και ανεξαρτήτη παράλληλα.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε μηδενιστές. Είναι γεγονός πως υπάρχει σε αυτό το σημείο της μεταφοράς μια άνευ κατάσταση. Είναι ευθύνη και των ελεκτικών αρχών και του Δήμου που το έχουν αφήσει να γίνει και δεν ξεκαθαρίζουν το νομικό τοπίο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη για παραπάνω νερό μερικές φορές όταν δεν υπάρχει το δίκτυο ή για περιοχές που δεν έχει δίκτυο. Και δεν γίνεται να μηδενίσουμε όλη την προσφορά των υδροφόρων όταν υπάρχει κοινωνική ανάγκη. Το θέμα είναι να μην είναι μοναδικός τρόπος και πανάκια αυτό και κυρίως να εφαρμόζεται ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Οι γεωτρήσεις, πιστέψτε με, προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά από τις υδροφόρες, οι τουριστικές γεωτρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Επομόνη, θα τα ξαναπούμε όπως ήθεστε να λέω, με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και καλύτερα και από κοντά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου, να μην έχουμε τα προβλήματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και στη διάθεση
0: της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
1: Έστε καλά, κύριε.
0: Επίσης.

Και κλείνουμε με μια προγραμματισμένη συνέντευξη. Αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λιγάκι. Είχαμε προγραμματίσει τη συνέντευξη αυτή στις νωρίτερα, τέλος πάντων. Καθυστερήσαμε λιγάκι και ζητάμε συγγνώμη από τον συνομιλητή μας, τον συνεντευξιαζόμενό μας, που πρόσφατα επισκέπτηκε το νησί. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα, αλλά η ουσία δεν αλλάζει και αφορά την ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κατά πόσον αυτή η διαδικασία προχωρά και τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την πιο έτσι σύντομη απονομή δικαιοσύνης, την πιο εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την υποστελέχωση υπηρεσιών, όπως τη εισαγγελία στη Ζάκυνθο, καθώς είχαμε εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την υποστελέχωση υπηρεσιών, όπως τη εισαγγελία στη Ζάκυνθο,

0: τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης είναι ένα στοίχημα το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να πω ότι το συνολικό κόστος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο κατευθύνθηκε για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την απονομή της.
1: Δηλαδή μέσω ολοκληρωμένων ψηφιακών πυλών.
0: Όχι, δεν είναι μόνο η ηλεκτρονική δυνατότητα κατάθεσης εγγράφων, αποδεικτικών εγγράφων κτλ. Είναι και οι δυνατότητες που έχουμε για την διαλειτουργικότητα και για τις δίκες εξ αποστάσεως οι οποίες έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Είναι λοιπόν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον το οποίο, επαναλαμβάνω, μετασχηματίζει την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ασφαλώς είναι η δυνατότητα ψηφιακής ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων, ο ηλεκτρονικός φάκελος, όπως ονομάζεται, που αλλάζει τα δεδομένα. Ουσιαστικά ξεχνάμε την εποχή των εγγράφων, την γραφειοκρατία και τις κούτες που σωρεύονταν στα δικαστήρια με έγγραφα, τα οποία έπρεπε να αναζητάς επί μέρες ή εβδομάδες πολλές φορές για να τα βρεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αποτελέσει λίγο ένα παρελθόν. Έχουμε ήδη προχωρήσει και ως το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, θα έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Όπως επίσης θα έχουμε ολοκληρώσει και την ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων. Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων, των δικαστηρίων μας και των εισαγγελιών. Περίπου 330 εκατομμύρια σελίδες ψηφιοποιούνται και στο εξής θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και στους δικαστές και στους δικηγόρους και στους διαδίκους, αλλά και στους ιδιώτες εφόσον έχουν ένομο συμφέρον. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι δίκες από απόσταση.
1: Ναι.
0: Στη Ζάκυνθο,
1: μέσω τηλεδιάσκεψης προφανώς.
0: Ακριβώς, στη Ζάκυνθο θα μπορεί να γίνονται δικαστήρια, φερρυπίν μια υπόθεση που εκκρεμεί στο διοικητικό εφετείο, ενώ σήμερα θα έπρεπε ο δικηγόρος να μεταβεί στην Πάτρα για να κάνει αυτή την υπόθεση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται δαπάνες, καθυστερήσεις, κίνδυνοι από την μετάβαση. Με την δίκη από απόσταση θα μπορεί στην αίθουσα του πρωτοδικείου της Ζακύνθου να συνδέεται με το εφετείο στην Πάτρα και, και να συζητείται η υπόθεση. Αυτό ήδη έχει γίνει και γίνεται. Όπως επίσης δεν θα χρειάζεται ένας κρατούμενος που βρίσκεται στη φυλακή να γίνεται μια διαδικασία μεταγωγής από τη φυλακή στην έδρα του δικαστηρίου που πρέπει να δικαστεί, ναι, ή στον ανακριτή όπου πρέπει να απολογηθεί για ένα δίκημα το οποίο έχει διαπράξει.
1: Άλιστα.
0: Αλλά θα μπορεί αυτό να γίνεται από απόσταση με μια τηλεδίκη, έτσι όπως ονομάζεται, χάρη συντομίας, και εξοικονομείται έμψυχο δυναμικό, πόροι ασφαλώς, και μειώνεται και η επικινδυνότητα, διότι νομίζω έχουμε δει όλοι μας εικόνες ουσιαστικά να νεκρώνουν μεγάλες πόλεις για μεταγωγή στα δικαστήρια επικίνδυνων κρατουμένων. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγους μήνες θα είναι παρελθόν.
1: Έκτροπα που δημιουργούνται πολλές φορές.
0: Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα.
1: Με τη συμμετοχή κόσμου που θέλει ενδεχομένως να αποδοκιμάσει τον κρατούμενο ή κατηγορούμενο ή το αντίθετο.
0: Θα περιοριστούν αρκετά και σε πολλές περιπτώσεις. Και βεβαίως ο ψηφιακός μετασχηματισμός όταν ολοκληρωθεί, έχω και προσωπικά πει και ο Υπουργός έχει τονίσει, ότι θα είναι ο μοναδικός τρόπος κατάθεσης δικογράφων. Δηλαδή δεν θα έχει την ευχαίρεια ο δικηγόρος να καταθέτει ψηφιακά ή να καταθέτει με τον τρόπο που καταθέτουμε σήμερα, δηλαδή να πηγαίνει στην γραμματεία του δικαστηρίου και να καταθέτει το δικογραφό του. Πλέον, αφού οι δικηγόροι εκπαιδευτούν και ο νομικός κόσμος εκπαιδευτεί, θα έχουμε έναν και μόνο τρόπο κατάθεσης, τον ηλεκτρονικό τρόπο, διότι έτσι θα σχηματίζεται ο ηλεκτρονικός φάκελος. Τι είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος? Η ψηφιακή κατάθεση, η ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου, δηλαδή ανοίγει η υπόθεση με την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου. Όλα πλέον μπαίνουν στον ηλεκτρονικό φάκελο ηλεκτρονικά τα έγγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα και τα νομιμοποιητικά. Εκεί μπαίνει και η απόφαση όταν εκδοθεί από το δικαστήριο. Αν ασκηθεί ενδικό μέσο, ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβιβάζεται ψηφιακά στο ανώτερο δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο, και αυτό γίνεται μέχρι και τον Άριο Πάγο, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί αμετάκλητα μια υπόθεση. Αν αυτό το σκεφτείτε, σημαίνει ότι γλιτώνουμε πολλές χιλιάδες εργατόρες,
1: ναι,
0: γίνεται μια εξοικονόμηση δαπάνης που είναι τεράστια, διότι θα έπρεπε όλα τα έγγραφα να βγουν 2 και 3 φορές φωτοτυπίες.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο είναι η δαπάνη

0: επιμερίζονται, επιβαρύνουν και επιβαρύνουν τους διαδίκους και την επιμερίζονται οι διάδικοι. Όλα αυτά λοιπόν με την ψηφιακή διαδικασία ελαχιστοποιούνται, για να μην πω εξαλείφονται. Και αυτό, επειδή είπατε και ποια προβλήματα έχει και ποια ενδεχομένως ζητήματα αντιμετωπίσουμε, ένα θέμα είναι η εκπαίδευση.
1: Με προλάβετε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θεωρώ ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για ανθρώπους που επί πολλά χρόνια έχουν συνηθίσει να λειτουργούν εντελώς διαφορετικά και έρχονται τώρα να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.
0: Και ανάγκα, έχετε δίκιο. Πλην
1: και αυτά αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και.
0: Βεβαίως οι δικαστικοί πάλι αναλαμβάνουν και το αναγνωρίζουμε αυτό ένα μεγάλο μέρος για την ευθύνη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Φροντίζουμε να έχουμε οι νέοι δικαστικοί πάλι, δηλαδή αυτοί που αποφυτούν από την σχολή δικαστών, έχουν την εκπαίδευση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση. Οι παλαιότεροι υπάλληλοι εκπαιδεύονται, αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται περισσότερη επιμονή, διότι είναι μια μεγάλη, μια τεράστια αλλαγή που ασφαλώς θα πρέπει και εκείνοι να προσαρμοστούν. Οι δικηγόροι, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, και αυτοί χρειάζονται περισσότερες ώρες σεμιναρίων που γίνονται από τους δικηγορικούς συλλόγους. Οι νεότεροι δικηγόροι είναι περισσότερο
1: εξοικειωμένοι. Είναι λογικό αυτό. Οι μεγαλύτεροι.
0: Πλέον τα δικηγορικά γραφεία στελεχώνονται και από υπαλλήλους που γνωρίζουν και την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και παρακολουθούν όλη αυτή την ψηφιακή διαδικασία από τους αναδόχους και εκπαιδεύονται από αυτούς. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες στο μεταβατικό στάδιο, όμως δεν πρέπει πρώτον να πέχει χαμένη μια επένδυση 220 εκατομμυρίων που μας βάζει σε μια άλλη εποχή στην απονομή της δικαιοσύνης. Αφενός, αφετέρου,
1: έτσι θα,
0: δεν πρέπει να χάσουμε και την ευκαιρία να έχουμε μια ταχύτερη και διαφανέστερη δικαιοσύνη.
1: Και ναι, γιατί συνέχεια ακούμε για επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Συνέχεια αυτό ακούμε.
0: Βέβαια, η επιτάχυνση δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά ήθελα να πω να ολοκληρώσω την σκέψη μου. Μάλιστα. Ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε παγίδα των δύο γραφειοκρατίες. Δηλαδή, την ψηφιακή γραφειοκρατία και την συμβατική γραφειοκρατία. Αν ακολουθήσουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα, την ευχέρεια να καταθέτει κάποιος είτε ψηφιακά είτε με τον παραδοσιακό τρόπο του χαρτιού, δηλαδή την έγχαρτη κατάθεση, καταλαβαίνετε ότι στην γραφειοκρατία που έχουμε σήμερα θα δημιουργήσουμε και μια ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα είναι ολέθριο, διότι δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε καμία από αυτές τις δύο. Άρα θα πάμε στην ψηφιακή εποχή αναγκαστικά για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και αυτά που σας είπα πριν.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
0: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να συζητούμε, διότι καταλαβαίνω πως αλλάζουν τα δεδομένα στην απονομή της δικαιοσύνης. Όμως στην ερώτησή σας, για να απαντήσω και με δύο λέξεις, ξέρετε, δεν είναι, σας έλεγα, να πατήσει ένα κουμπί για να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Χρειάζονται παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Στο οργανωτικό επίπεδο που έγινε με το δικαστικό χάρτη, στο θεσμικό επίπεδο με τα νομοθετήματα τα οποία απαιτούνται για να επιταχυνθεί και να αξιοποιήσεις την οργάνωση που έγινε με το δικαστικό χάρτη, στα ψηφιακά μέσα, στα κτίρια και στο έμψυχο δυναμικό. Επομένως, είναι πολλοί παράμετροι τις οποίες παρακολουθούμε και προσπαθούμε κάθε φορά να ενισχύουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Και 59 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα λεπτό στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Α, R3, ναι, R3, σωστά, έχω ξεχάσει. R3, το ραδιόφωνο της R3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Πρώτο πρόγραμμα στη συνέχεια, μετά κόσμος. Η κανονική ροή του προγράμματος, καθημερινά όπως και σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και πάντα συντονισμένοι με την Νέα Τσακίνθου, το δικό σας σταθμό. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Μπορείτε να ακούσετε σήμερα σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9. Σωστά, σωστά. Μείνετε συντονισμένοι, γεια και χαρά.

ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο
1: 44χρονος. Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εγώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και γιατί ο ίδιος είχε αρχή να μην κάνει μπάνια και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο Άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρει και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισε ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί, είπε χαρακτηριστικά, έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα,
0: ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις ενώπιον του 7ου δικαστικού ανακριτή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές. Καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί. Γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι να οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της Άμμου. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή της Άμμου, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτιο Ανίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε. Κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο όμως πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάσει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και ναι, θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπεκιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλώς μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι, οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ό,τι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα είναι αέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκλησης των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η πυροσβεστική υπηρεσία στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έδωσε συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε ότι το σήκωσε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στο οποίο περιγράφει τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, στη ιδιοκτήτου ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχία Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη από την σύμπραξη τη Δημιουργία για τη Νέα Χίου, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, που είναι καταρτισμένοι από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Και ακολούθησαν τη νομική οδό μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων, πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημελιωδικών, κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυθνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε.
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
10: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογίας εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
0: Ναι.
10: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες της τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
11: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία. Μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή, ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή,
0: ναι.
11: Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
12: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
0: λογικό, φυσικά.
12: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνους χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
0: ναι.
12: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
13: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς σε νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα, ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι, κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία έχει λευρώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του Πασόκ, η κυρία Ραγκηδέα Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξωδικό προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαϊδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία του βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαϊδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλή στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του Πασόκ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του Πασόκ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ. σε ιδιότητες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
13: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Η σημασία της ΣΥΡΟΥ ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ΣΥΡΟ. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟΥ και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου ΣΥΡΟΥ εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ΣΥΡΟΥ και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η ΣΥΡΟΥ είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
13: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής της του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
13: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
17: Α, αποσωληνώθηκε.
13: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
17: Δεν παρακολουθούσα.
13: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
17: Ναι, πριν από περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος. Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
13: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπη να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
17: Σωστά και για τους ηλικιωμένους. Επίσης, γιατί εμείς έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
13: Ναι,
17: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεις των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και εφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρος τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
13: από
17: τις γειτονικές χώρες. χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
13: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
18: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
13: Ναι.
18: Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να τα αποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λύματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λύματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
13: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
18: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
13: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο που φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24 ώρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κ. Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές. Ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και που πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού, το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης, με τον νόμο 4653 του 2020, το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ, επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
13: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
20: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια
13: βοήθεια, ανάσα φυσικά.
20: Σε Πύργο και Αμαλιάδα. Εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
13: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
21: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολιτισμικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα, καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμβητήριο. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμβητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της μιας κολυμβητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμβητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι Υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Εγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμβητικοί σύλλογοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το καμπινέρο του άθλημα το κολύμβητο.
13: Μάλιστα.
22: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμβητήριο στην περιοχή Μπάρας στο αθλητικό κέντρο της περιοχής και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμβητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμβητικούς συλλόγους προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
13: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε.
22: Για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
13: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε.

0: τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάση Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάδων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη της πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί με αποτέλεσμα να εξεραίνει το ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μια πολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
3: Την καταστροφή, ακριβώς. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο, η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσληφθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
3: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια.

0: Και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Τασούλα, κριτικό από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
1: Και χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
1: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας. Ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα, ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσης αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει, και αν μπορεί να γίνει κάτι βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντακτινό Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν.

0: Ένα κομμάτι κράτους όπως είσαι χαρακτηριστικά που δεν έκανε ελέγχους μας το 19, έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί, αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Καθώς ο Πάνος Παναγιώτης άλλη μια φορά εξαφέρθηκε σπορώντας την επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέσθησε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων καταρρύπτονται διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, έχουμε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζει πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναλφαβητισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία και ας μην μιλάει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
1: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας, συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
0: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγουν σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνη εποχή τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Βέβαιως. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνει τη διαπραγματεύση κυβέρνηση και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συντακτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
1: είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βέβαια, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να.
1: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
2: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
1: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις οικοδικούς.
2: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
1: Συνεχίζει,
2: πάντοτε,
1: ναι, ναι.
2: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η κοινωνική συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τιμές τους.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχθών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
4: Και επειδή βρισκόμαστε και αντίπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές, Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
3: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσία. Υπάρχει συγκεκριμένο μεσογειακό χώρο, ο οποίο βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες του οποίου πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, το ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
6: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%, και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
1: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν. Yeah.
6: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική, και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και Δάξανα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα με και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
1: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
7: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με drones κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
1: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
7: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά ναι, κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο τεράγριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
8: Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σήμερα, από χτες το βράδυ, υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν. Δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό, και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
1: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
8: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
1: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
8: αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε νεκρούς. 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη, πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που θα εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
1: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρή, την εξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
9: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
1: Δηλαδή?
9: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
10: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
9: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλης έντασης, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
10: Τέτοια εποχή.
9: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα air conditioner στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
11: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνάντηση για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Αυτό να σημειώσω.
1: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη Λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά των καύσων, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτήν των καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά. Είναι μέχρι το Σάββατο, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑΝ να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθούν το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα, και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία, και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζεκοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζεκοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
1: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
13: Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
1: Ωραία. Ηλία Κούγκος,
13: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούγκος, ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Ραμόβλου και τη Μερέα Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
14: 76 αγροδαστικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
15: Μάλιστα.
14: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
4: Στον κήπο του άλλου,
14: κάτοικος εκεί. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
1: Μάλιστα.
14: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 κυρία Έφη Παπαβραμού.

0: Τζιακοπούλου, είναι εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματο. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μα, για να μα πει, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά. Αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίω αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίζεται με τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελιτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
0: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
3: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό, γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάση μίας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μίας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια, προκαλεί μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να περάσουμε, να επανέλθουμε μάλλον τώρα και στο θέμα του Ιράν.
0: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Ελένα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
0: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
4: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο, και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβικής σημασίας. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην σύνοδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον να αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής, της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το puzzle της φάσης του 32. Ποιο είναι το puzzle αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104, mm-hmm. έτσι, δηλαδή... Ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στην ΕΣ. Γιατί τώρα ξεκινάει.
0: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
1: Ναι, τώρα
0: το ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδά, Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες σε αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια, όλο αυτό το puzzle όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα. Ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάι θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπε. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
1: Ναι, μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
0: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
0: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
1: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ισχύει αυτό γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
0: Ωραιότατο κανείς... για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Έτσι. Για εμάς θα είναι χαρμαντές.
1: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουμε στο τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
0: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
1: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρε. Και είναι ο πρώτος παίχτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε

0: 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
1: Τάσιο Πιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν αποκεκτηματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα, τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν αποκεκτηματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονότητα στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχιάς Αττικής καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχιάς που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα. Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με το εμβληματικό σοντά τη Σεζάρια Έβορα, εδώ σε διασκευή από την Οριάννα Μποέμ, είναι Βρετανίδα. Τραγουδοποιός, είναι και φωτογράφος. Από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο The Tigers of Bardo, όπου συνυπάρχουν πρωτότυπα αλλά και κλασικές διασκευές, διασκευές σε κλασικά κομμάτια καλύτερα. 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια. Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, ο Wagner Pa. Βραζιλιάνος που ζει και ηχογραφεί στη Βαρκελόνη, τώρα στον αέρα μας. Ακούμε Falando Alto, μιλώντας δυνατά.

0: από εκείνο το εξαιρετικό reggae dub album που κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο Ζάρ με τσέτερα του Σερζ Γκένσμπουρ, βεβαίως ηχογραφημένο στη Τζαμάικα με την αφρόκρεμα των μουσικών της εποχής, δηλαδή Sly & Robbie στα τύμπανα και το μπάσο, αλλά και το γυναικείο φωνητικό τρίο του Bob Marley, οι I3s. Ακούσαμε το Lola Rastaquel. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως στο σήμερα και από την Ιταλία. Έρχεται ο Άλμπο Ρόσι, γεννημένος στην Ιταλία, εγκατεστημένος μόνιμα στη Τζαμάικα. Όμως εδώ από το 2011 και το άλμπουμ Two Times Revolution.
1: Non ti devi preoccupare. Dimmi chi è. Dimmi dov'è. Ci faccio un'offerta per non potermi rifiutare.
2: Grazie.
0: Μαζί του στα φωνητικά ο Τζουζέπε Ταραντίνο, ακούμε International Drama, Άλμπο Ρόσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Διαψεύδουν οι Ιρανοί. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου σύμφωνα με την αστυνομία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Συνελήφθη 1 άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You. You will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
5: I mean, The Godfather.
6: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

Icon και Salvador για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι 37 λεπτά μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 με σήμερα εκεί Δευτέρας. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Από το 2007 η συνέχεια και από το άλμπουμ Bajo Fondo Tango Club Presenta Santu για το project του διάσημου συγκροτήματος τους Bajo Fondo, εδώ σε συνεργασία με τον τραγουδιστή και συνθέτη Σαντούγιο, και ένα κομμάτι που συνδυάζει έτσι το παραδοσιακό τάγκο με trip hop και ηλέκτρο στοιχεία όπως πάντα. La Humedad. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις συντονίστηκατε. Καλησπέρα σε όλους.

0: stand in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandma.
2: Ήταν ο Βρετανός συνθέτης και παραγωγός ο Νίτιν Σόνι και μαζί το Χακ Μπέικερ ακούσαμε το κομμάτι Ancestral από το 2023 και τώρα στην Αυστραλία με τους Dope Lemon, που στην ουσία είναι το project του Angus Stone.

Γκάρζα, Eric Hilton, Thievery Corporation. Βεβαίως, εδώ με το κομμάτι True Sons of Zion από το άλμπουμ The Temple of I and I του 2017, ηχογραφημένο στη Τζαμάικα. Και σε λίγες ημέρες, Σάββατο δηλαδή, 11 Ιουλίου, live στην πλατεία νερού η Thievery Corporation μαζί με τους Baltus και τους Wailers. Κρατάμε το ρυθμό, πολύ πιο καινούργια κυκλοφορία το επόμενο και πάμε σιγά σιγά για φινάλε από τη Γαλλία η Τζαβά και μαζί τους ο θρύλος Winston McAnuff.

Μπαμπού Τζιμπάρ, Τζαβά, featuring Winston McCannaf και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα να έχουμε και μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Εμείς δίνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

is easy. Summer time στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είπαμε να έρθουμε με καλοκαιρινή διάθεση εδώ στην προτελευταία μέρα του Ιουνίου, στην αρχή της εβδομάδας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας που θα μας πάει στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Περνάει πολύ γρήγορα, παιδιά, το νου σας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Φρενίξ, Μαριφρόε και το Βαϊτιμπόρα το ακούγαμε πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που μας τροφεύουν τα καλοκαίρια και ταιριάζουν πάρα πολύ στο, στην διάθεσή μας. Γιατί όπως μας γράφετε κι εσείς, δεν έχουμε μυαλό για δουλειά αυτή την περίοδο. Και πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που λέει ότι μόλις ξεκινάει η εκπομπή κάνουμε χαρές, διότι θυμόμαστε ότι άλλη μια ώρα και τέλος η δουλειά για σήμερα. Τέλειο. Εμείς βέβαια θα μείνουμε για άλλες δύο ώρες. Μέχρι τις 6 εννοώ. Μην τρομάσετε.

Distances και Did You Know, και αυτό είναι από τα σχετικά καινούρια που έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό. Και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με Ben Local Soul που πήραξε πριν από 4 χρόνια αυτό εδώ. My world is empty without you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio.gr.

καλοκαιρινή διάθεση δεν μπορεί να λείπει ο Bob Marley από την εκπομπή Sunny Shining. Και δεύτερο ημιωρό εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Ξανέβλεπα τώρα αυτό το θέμα ότι έκλεισαν οι αιτήσεις της Ήρος σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, η οποία λέει παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τις αδέσποτες γάτες του νησιού. Οι αιτήσεις, όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορύσης, κτηνίατρος στην οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Απίστευτος αριθμός. Αριθμός ρεκόρ για την ακρίβεια από την έναρξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης. Μάλιστα χρειάζονται, λέει, 250 εθελοντές κάθε χρόνο που εξυπηρετούνται από την οργάνωση, καθώς τους παρέχει κάποια δωμάτια, διαμονή ταυτόχρονα με διατροφή, για να μπορέσει να έχει, έτσι λέει, εργατικά χέρια. Σκοπός είναι να φροντίζουν αυτά τα 80 ζώα και να φροντίζουν και για άλλες ανάγκες σύντησης ελουροειδών σε διάφορα μέρη του νησιού, για τις μετακινήσεις στον κτηνίατρο που απαιτούνται, για τις παγιδεύσεις, για τις στηρώσεις. Και έτσι λοιπόν με 2.000 αιτήσεις, με αυτόν τον αριθμό ρεκόρ, έκλεισε, λέει, το πρόγραμμα για φέτος και οι ενδιαφερόμενοι θα μπουν σε σειρά αναμονής. Και ήταν και πολλοί που έκαναν αίτηση από το εξωτερικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ακρίβεια.

Αυτή ήταν η Deville, φαντάζομαι τους θυμάστε από το τραγούδι του στο Atlantic που είχαν κάνει πριν περίπου 5 χρόνια και ήταν ένα σχόλιο για τη μετανάστευση. Είναι από το Μαρόκο, έχουν έδρα το Μόντρεαλ και επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με 2 νέα σίγγλ. Το ένα είναι το Unseen που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και το άλλο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, την Diva, που κυκλοφόρησε προχθές και ουσιαστικά το περιγράφουν σαν ένα πορτρέτο του έρωτα. Είναι μια ερωτική ιστορία που εκτυλίσσεται στην Καζαμπλάνκα και υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός, όπως λένε οι ίδιοι, ο συνδυασμός ζέστης, τρυφερότητας και ανησυχίας της πόλης που αποτυπώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο στο τραγούδι τους. Και είναι από τις μπάντες, είναι από τα ντουέτα που ξεχωρίζουμε εμείς εδώ στο κόσμος και που έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και έναν ιδιαίτερο τρόπο να εντάσσουν funky κιθάρες με groovy γραμμή μπάσου στις μουσικές τους. Είναι απίστευτη η Deville.

Icon 74, η Jungle, και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Με Μόμπι θα φτάσουμε στο ακριβώς τις ώρες, γιατί είναι η εβδομάδα που θα το συναντήσουμε. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο release. Νομίζω θα είναι όλοι εκεί.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μπούλης και ο θρυλικός θηλυκός Θίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θεατροδόρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Day Tripper, οι Beatles από τα τέλη της, όχι από τα τέλη, πάμε από την αρχή, τα τέλη του 1965. Day Tripper λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα το 1966 και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, δύσκολη θα μου πεις, γιατί είμαστε στην καρδιά σχεδόν του καλοκαιριού, οπότε έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό, κυρίως για το που θα πάμε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που λέτε ο Δημήτρης Πολιτάκης αυτές τις ημέρες στη Life, όπου έχει τίτλο «Φοβάμαι να πάω διακοπές». Και εκεί περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο και εύστοχο τρόπο πράγματα που μπορεί να σκεφτόμαστε σε σχέση με τις διακοπές. Λέει, φοβάμαι να πάω διακοπές και το πρόβλημα ξεκινάει από το πάω, το οποίο δηλώνει μετακίνηση, μεταφορά, στόχο, εγρήγορση, βιασύνη και αναπόφευκτα ένα βαθμό ταλαιπωρίας. Όλα αυτά λέει τα πράγματα που δεν συνιστούν διακοπές, δηλαδή. Σαν να με πλημμυρίζει μια ματαιότητα, μια υπαρξιακή μανούρα εντός εισαγωγικών, όσο πλησιάζει εκείνη η μέρα και η χαρά της προσμονής δίνει τη θέση της στο άγχος της αντίστροφης μέτρησης, η οποία ξεκινά με το που τσεκάρεις για τελευταία φορά μήπως ξέχασες τίποτα ανοιχτό στο σπίτι και φεύγοντας διπλοκλειδώνεις μετά από πολύ καιρό την πόρτα. Σαν οικειοφορώ λέει το μετατραυματικό στρες της επιστροφής πριν καν ξεκινήσω. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως ένα είδος τελετουργίας, ένα ξόρκι, ένας τρόπος εξευμενισμού της ιδιότροπης, απρόβλεπτης και εκδικητικής θεότητας των διακοπών προκειμένου να κερδίσω την εύνοιά της. Ωραία το θέτει, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, ότι έτσι είναι οι διακοπές, όσο μεγαλύτερη σημασία τους δίνεις, τόσο πιο πολύ σε ταλαιπωρούν, όσο περισσότερο τις επιμελείς εκ των προτέρων, σαν να πρόκειται για το στήσιμο περίπλοκης οικαστικής εγκατάστασης, όσο περισσότερο προσπαθείς να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη, τόσο περισσότερο προκαλείς τη μοίρα. Ούτε όμως και η χαλαρή, λέει, χήμα, η ζέν αντίληψη περί διακοπών που έμοιαζε να λειτουργεί με μαγικό τρόπο όταν ήσουν νέος, μπορεί να αποδώσει πλέον, όχι μόνο επειδή δεν είσαι πια νέος και το πολύ το χήμα μπορεί να είναι πλέον εξαιρετικά κουραστικό, αλλά και επειδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο των καλοκαιρινών διακοπών δεν ευνοούν τις χήμα καταστάσεις. Αν δεν κλείσεις ένα χρόνο πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να μείνεις. Αν δεν κλείσεις τραπέζι τουλάχιστον μία ημέρα πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να φας. Αν δεν βρεις, λέει, τα κατατόπια, δεν θα περάσεις καλά. Οι διακοπές έχουν ιεραρχία, γραφειοκρατία και πρωτόκολλο. Και νομίζω ότι σε όλους έχουν συμβεί όσα περιγράφει. Οι περισσότεροι έχουμε νιώσει έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

0: Joy από την Αυστραλία και από το μακρινό πια 2013-14, τότε ήταν που το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά έχει κάτι ακόμα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμο 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καινούργιο αυτό και πάρα πολύ ωραίο. I remember λέγεται.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά.

0: άλλο τα χαλαρωτικά και δροσιστικά ρεπορτάζ της παραλίας και άλλο οι τιμές παραλίας. Πανάκριβες οι κοινόχρηστες παραλίες στη χώρα μας και στη Ζάκυνθο φυσικά. Καταγγελία Ζακυνθινού από την Αθήνα, που με ένα άλλο γνωστό άτομο, που με ένα άλλο άτομο πιο σωστά, ήρθε για τρεις μέρες στο νησί μας και του στήχησε ο Κούκος Αϊδόνιες. Γνωστός, φίλος, συνάδελφος από τη Ζάκυνθο. Για τρεις μέρες στο νησί με την σύντροφό του που ζει και εργάζεται στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Τον ξέρεις. Ας και από εδώ.
1: Για να δει ο πριν η κρίνια μας χωρίσει.
0: Από τον μακρύ γυαλό στα ορεινά έως και το ατζούρο στο βασιλικό και τα παιδινά. 10 ευρώ το άτομο για ξαπλώστρα και αν θέλεις και ομπρέλα, άλλα 10 ευρώ έκαστος, υποτίθεται σε τιμή ευκαιρίας στον μακρύ γυαλό, εκεί στα ορεινά, 7 ευρώ για στάθμευση και 6 ευρώ για ένα φυσικό χυμό. Όσο για φαγητό, άστο καλύτερα. 40 ευρώ για τρεις ξαπλώστρες και ομπρέλες, το ένα σετ λίγο κατώτερο, στο ατζούρο. 35 ευρώ για δύο κλαμπ σάντουιτς και 50 ευρώ περίπου για δύο γλυκά, ένα κοκτέιλ και ένα μεγάλο νερό. Βάλτε και όλα τα υπόλοιπα, διαμονή, κανονική διατροφή, καύσιμα στο ταξίδι και στο νησί, διόδια, το καράβι και άλλα πολλά και δεν πάτε πουθενά. Οι πελάτες πληρώνουν τη λυπητερία ακόμη και για μια σύντομη απόδραση εσωτερική, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και οι επιχειρηματίες πρέπει να βγάλουν τα σπασμένα. Αυτά συμβαίνουν στις κοινόχρηστες κατά τα άλλα παραλίες της χώρας μας και του νησιού, όπου ένα μπάνιο κοστίζει πολύ ή αλλιώς χρυσάφι. Μια βουτιά. Για όλους όσοι έχουν την δυνατότητα και την πολυτέλεια να κάνουν κάτι τέτοιο εν μέσω καλοκαιριού και τουριστικής περίοδου. Σε παραλίες κατηλημένες, σχεδόν ολόκληρες από ομπρέλες, ξαπλώστρες, αυθαίρετες κατασκευές και άλλα τινά. Είναι βέβαια κάποια ελεύθερα σημεία στο νησί όπως Αγία Τριάδα και Κρυονέρη, μέχρι να έρθει η ιδιωτικοποίηση και τουριστική αξιοποίηση, λένε κάποιοι που ξέρουν.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθα και καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Πάει και ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετά ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Ακούτε τώρα την εκπομπή «Zoom στην επικαιρότητα». Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια. Στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης, που είναι μόνο για τα πανηγύρια. Και στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, πολλούς καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας.

γίνεται του καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Είδατε τι παράδοξο. Εκεί που δεν είχαν συνηθίσει σε καύσωνες να υποφέρουν και να πεθαίνουν από θερμοπληξία, γιατί δεν έχουν και κλιματιστικά, δεν ήξεραν ότι θα τα χρειαστούν, και στην Ελλάδα να έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τρελάθηκε ο καιρός ή τον τρελάναμε εμείς για τα καλά. Καλημέρα και στη Λευκάδα. Μια δυσάρεστη είδηση. Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 27/6 για τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι υπό συνθήκες που διαρευνώνται. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς. Το ιστιοφόρο κατέπρεψε στη Μαρένα Λευκάδα συνοδεία του περιπολικού σκάφους, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας, και όπως έγινε γνωστό και από το ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας, στην άτυχη 50χρονη Ιταλίδα έπεσε στο κεφάλι της ολόκληρη αυτή η αλουμινένια κατασκευή που κρατάει τα πανιά στο ιστιοφόρο. Ολόκληρο όλο αυτό λοιπόν από μια απότομη κίνηση από κάποιο κύμα που μετακίνησε απότομα το σκάφος, αυτό έφυγε από τη θέση του και έπεσε στο κεφάλι της. Η μάρτσα, κάπως έτσι όπως λέγεται. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε, για να έχετε και εσείς μια ενημέρωση εκ των προτέρων, με τον μηχανικό μέλος της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, Τζανέτο Πομόνη, καθώς έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση από την πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Το νερό και τα συμφέροντα στο νησί». Έρχεται και δένει, συμφωνώ και εγώ με τα αναγραφόμενα σε αυτό το δελτίο τύπου. Θα μιλήσουμε επίσης με την Ευδοκία Ρουμανιά, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος των Αρχέλων στη Ζάκυνθο, σε σχέση βέβαια με την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα, για να δούμε πώς εξελίσσεται η περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα στο νησί και άλλα σχετικά θέματα. Επίσης με τον καλό συνάδελφο από την Era Sport, Τάσο Επιτρόπου, για τα του Μουντιάλ και τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, και πώς βλέπει να εξελίσσεται το Μουντιάλ, ποια ομάδα θεωρεί φαβορή, ποιες αλλαγές έχουμε στο φετινό Μουντιάλ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και άλλα σχετικά. Επίσης με τον Ανδρέα Γκούσκο, ο οποίος είναι υπεύθυνος Ακαδημιών της Δόξας Πηγαδακίων, βρίσκεται σε μόνιμη κόντρα με τη Δημοτική Αρχή, έχει προηγηθεί και μια συνάντηση που έγινε μια πρόταση για να γίνει ένα γήπεδο 5x5 στα Πηγαδάκια, που δεν υπάρχει παρά μικρή αθλητική υποδομή. Δεν βρήκε την απαιτούμενη ανταπόκριση και μάλιστα, όπως δηλώνει και θα δηλώσει και εδώ σήμερα, θέλει να κατέβει υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές. Όχι απαραίτητα επικεφαλής, αλλά με κάποιο συνδυασμό. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κτλ. Και να αναλάβει το κομμάτι του αθλητισμού. Κάτι που δεν αρέσει σε κάποιον που έχει τώρα αυτή την αρμοδιότητα στην παρούσα δημοτική αρχή και πλειοψηφία, όνομα και μηχωριό. Και προγραμματίζουμε και μια σειρά από άλλες συνεντεύξεις, είτε ραδιοφωνικά, είτε τηλεφωνικά, είτε με καλεσμένους εδώ στο στούντιο, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που δεν είναι μόνο τοπικά. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε εντός ολίγου, ή μάλλον, μιας και έχουμε την ευκαιρία, πάμε να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους από το Earth News. Σύσκεψη στο Μαξίμου για τη συγκράτηση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πληροφορίες για μειώσεις έως 6% σε 40 κατηγορίες προϊόντων. Βενεζουέλα, δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια, συγκλονιστικές διασώσεις μετά από 4 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων, νέος γύρος συνομιλιών στην Ντόχα του Κατάρ. Καύσωνα στην Ευρώπη, λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία. Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στη Βενεζουέλα. Εκφράζουμε και εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από εδώ που βρισκόμαστε, την αμέριστη συμπαράστασή μας και αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας. Κακοκαιρία, ελπίδα, ένοχα, τρία
στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022, θυμάστε. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Live συνέντευξη τύπου για την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Αυστραλός κατηγορείται για τη δολοφονία 17χρονης που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Ταϊλάνδη. Λίβανος, σύραγγα της Χεσμπολάχ στο στόχαστρο του Ισραηλινού στρατού. Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε ποιους νέους κλάδους επεκτείνεται από σήμερα. Πιλωτική εφαρμογή έως στις 15 Νοεμβρίου. Καιρός μετατοπίζεται η ζέστη προς τα Βαλκάνια. Πότε θα δείξει 39 βαθμούς τοπικά ο υδράργυρος στην Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας, 441 μόνιμοι γιατροί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυτεία με 78 δεδρύλια κάναβης εντοπίστηκε στην ποινία Ήλιδος. Εκεί στον νομό Ηλίας, καλημέρα και στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, τον καλό συνάδελφο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, ποιες περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 3. Πρώτη συνεδρίαση κοινής επιτροπής Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση του Ορμούς. Τι συζητήθηκε? Βενεζουέλα αδειάζει κλεψίδρα για τους 50.000 εγκλωβισμένους. Φουντώνει η οργή από τον φωνικό σεισμό. Πούτιν, περιμένουμε την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών για την Ουκρανία μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν. Η Συρία ζητά διεθνή κινητοποίηση για να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφος της. Ισραήλ, Ισραήλ, οι κυβερνοεπιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ αυξήθηκαν το 2026. Η Ιράν προειδοποιεί τα πλοία να μην παρακάμπτουν τη διαδρομή που έχει ορίσει στα στενά του Ορμούς, νέα ένταση και πλήγματα στον Λίβανο.

Πάμε να δούμε και την επικαιρότητα σε τίτλους από το site imerasante.gr. Περισσότερο εδώ για τα δικά μας. Στη Βουλή οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Ζακύνθου για την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Μάλιστα. Ζάκυνθο σε τροχιά αναβάθμισης ο βιολογικός. Παραλήφθηκε ο πρώτος εξοπλισμός. Σύλλογος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όχι στον επικοινωνιακό αποπροσανατολισμό και την εξίσωση της εστίασης με το βαρύ έγκλημα. Καλά, όλα αυτά που λέτε θέλουν συζήτηση. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αβραμόπουλος Κατάρ Ναυάγιο. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια ακόμα, είναι πινάκιο δικαστηρίου. Πανελλαδικές 2026 Διονύσης Πόθος προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. Πιστεύουμε στις δυνατότητες όλων των νέων μας. Συγχαρητήριο μήνυμα στους μαθητές. Όλοι πάνε και βρίσκουν και μιλάνε με τους πρώτους των πρώτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι αυτοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρούνται όσοι υποψήφοι δεν πετύχουν, μπορεί να χαθεί μια μάχη αλλά όχι και ο πόλεμος, ότι δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή εκεί και ότι θα έχουν πολλές άλλες ευκαιρίες. Και είναι οι ίδιοι που σήμερα μιλάνε για τους πρώτους των πρώτων και μόνο για αυτούς, που πολλές φορές είναι πρώτοι των πρώτων στα φροντιστήρια ή των φροντιστηρίων. Τέλος πάντων, ναι, συγχαρητήρια και σε αυτούς. Εγώ προσωπικά, αν μπορούσα, θα έβρισκα έναν που είναι ο τελευταίος των τελευταίων, που μπορεί να είναι στις επιδόσεις για πολλούς και διάφορους λόγους, ανεξάρτητος από τη θέλησή του, αλλά να είναι πρώτος των πρώτων σε όλα τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, τον τρόπο σκέψης του, τη στάση ζωής του. Γιατί κανείς δεν βρίσκει κάποιον ή κάποιους που είναι οι τελευταίοι των τελευταίων στις επιδόσεις, να μιλήσουν και αυτοί? Γιατί μίλησε και μία πρώτη των πρώτων, η οποία, όπως είπε, δεν χρειάστηκε να κάνω φροντιστήρια και τα κατάφερα. Μετά όμως, στη συνέχεια, λέει, είχα την τύχη οι γονείς μου να είναι εκπαιδευτικοί στο ίδιο σχολείο με μένα και είχα τη βοήθειά τους. Τίποτα δεν είναι έτσι, όπως φαίνεται. Και είναι και μία ρατσιστική αντιμετώπιση αυτή απέναντι στα παιδιά, τους μαθητές και τους υποψηφίους. Η πρώτη των πρώτων. Καθόλου καμία σχέση. Κεφαλονιά επιτυχής επιχείρηση ανέλκυσης και βωτίου οπλοβομβίδων στην παραλία Σπάσματα. Μάλιστα. Ζάκυνθος σοβαρές ζημίες σε ξενοδοχείο από Πυρκαγιά. Σωτήρια η επέμβαση από το Διονύση Τουρκάκη.

από το Διονύση Τουρκάκη. Τα υπαμένη αναφέρει το επαρχιακό οδικό δίκτυο εν μέσω αντιπυρικής περίοδου έζεται τα ηλεκτρικά πατίνια που ξέρουν δικαιούται να το κάνουν σε δρόμους, πεζοδρόμια, στενά.

0: ζήσα και πώς να σας το πω.
1: Καλημέρα στην Κεφαλονία Ξαργοστόλη. Επικοινώνησε μαζί μας πριν από λίγο ένας καλός φίλος ακροατής. Να πούμε το όνομά του, δεν έχει κανένα πρόβλημα, το αντίθετο μάλιστα. Ονομάζεται Νίκος Μουζάκης από το Άνω Γερακαρίο Ζάκυνθ, ο οποίος, όπως μας είπε, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή του, συχνά πυκνά επισκέπτεται το κτίριο του Ξενία, εκεί που στεγάζεται μεταξύ άλλων υπηρεσιών και η ΔΕΙΑΣ, για να πληρώσει τους λογαριασμούς του νερού. Αυτό, λέει, που συμβαίνει εκεί τριγύρω είναι μια ντροπή. Και εννοεί ότι είναι ακαθάριστη περιοχή, ότι έχει μετατραπεί σε ζούγκλα μπροστά από το κτίριο του Ξενία, εκεί που είναι ένα κεντρικό σημείο, ένα ιστορικό σημείο, γιατί εκεί υπήρχε το ξενοδοχείο Ξενίας, του Ξενία που λειτουργούσε παλιότερα. Έχω δει και εγώ, έχω πάρει σχετικές φωτογραφίες και θα το ανεβάσω, θα το αναρτήσω. Ένα κακό χάλι, μια ντροπή, ένα έσχος. Τα χόρτα έχουν φτάσει μέχρι το Θεό. Νομίζω ότι βρίσκεσαι στη ζούγκλα και στον Αμαζόνιο και όχι στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου. Και εκεί περνούν τουρίστες. Εκεί δίπλα έχει ένα κατάστημα αναψυχής που έχουν φτάσει τα τραπεζοκαθίσματα μέχρι τα χόρτα, που έχουν φτάσει μέχρι το Θεό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί καθημερινά κινούνται είτε με τα πόδια είτε με τα αυτοκίνητα συμπολίτες μας που απευθύνονται και στις υπηρεσίες του Δημού. Και εκεί στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες στο νησί του τουρισμού και του πολιτιστικού θέματος. Καλά, δεν τα βλέπουν. Μπροστά τους είναι. Μπροστά στα μάτια τους. Δεν τα βλέπουν. Αλλά εδώ δεν βλέπουν άλλα κι άλλα. Τα χόρτα που έχουν φτάσει μέχρι το Θεό θα δουν. Ακαθάριστη περιοχή. Σκουπίδια παντού. Εγκατάλειψη. Ασκήμια. Αδιαφορία. Αναισθησία. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να εκφραστώ. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Ειλικρινά ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Αρκεί ένα φωτορεπορτάζ χωρίς σχόλια, γιατί οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, όπως λένε και οι Κινέζοι. Δηλαδή δεν περιγράφεται η κατάσταση. Και αυτό συμβαίνει παντού. Μια ανύπαρκτη παιδική χαρά έχει ισοπεδωθεί, δεν έχει μείνει τίποτα στην πίσω πλευρά του πνευματικού κέντρου. Εκεί είναι χώρος ευθύνης του λιμενικού ταμείου. Σε κακό χάλι η πλατεία των δέντρων του Άμμου, της ιστορικής περιοχής του Άμμου, και εκεί είναι η αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου. Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω? Στην πόλη, στο κέντρο και ευρύτερα εκτός πόλης, σε τουριστικές περιοχές παντού. Ένα νησί που βρωμάει και σέχνει. Ούτε τα χόρτα δεν είναι ικανή να καθαρίσουν μπροστά από το Ξενία. Και τα σκουπίδια τα οποία είναι στην κυριολεξία παντού. Και δεν φταίνε μόνο οι αρμόδιοι, αλλά φταίει και η δική μας κακή νοοτροπία. Γιατί έχουμε συμβιβαστεί με όλα αυτά και έχουμε γίνει ένα με το πρόσωπο του τέρατος. Τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που τα θεωρούμε αυτονόητα. Τα έχουμε κάνει αποδεκτά και έχουμε γίνει ένα με αυτά. Και κάνουμε και εμείς τα ίδια. Και ξέρετε που καταλαβαίνουμε το μεγαλείο της αναισθησίας, της αδιαφορίας, της κακής νοοτροπίας που έχουμε? Ότι όταν καθαρίζονται περιοχές και κόβονται χόρτα σε δρόμους, παράδρομους, χωράφια κτλ., τι αποκαλύπτεται? Σωρίς σκουπιδιών κάτω από τα χόρτα. Είναι έτσι, Αλέξανδρε? Παντού, σε χαντάκια, παντού, παντού, έτσι δεν είναι? Είναι ή δεν είναι έτσι? Γιατί δεν μιλάς? Επιτέλους, γίνεται νοικοκύριδες με τον Αλέξανδρο Λάση. Η Δημοτική Αρχή φαίνεται και οι αρχές του τόπου και οι επιχειρηματίες και όλοι εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Και δει το εύκολο χρήμα. Ποιος θα επιβιώσει σε βάρος του διπλανού και άλλα πολλά. Γιατί στα σημεία που έχει ευθύνη ο Δήμος είναι, γιατί σε συγκεκριμένα σημεία έχει ευθύνη ο Δήμος για την κοπή των χόρτων και τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, αλλά υπάρχει και το επαρχιακό δίκτυο που έχει ευθύνη η Περιφέρεια. Δει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και οι υπηρεσίες αυτής, που να ξέρετε για εμάς δεν είναι στο απειροβλήτο. Και Κυριακή κοντή γιορτή για όλους και για όλα. Χωρίς καμία απολύτως διάκριση και χωρίς καμία απολύτως σκοπιμότητα. Γιατί το θέμα δεν είναι προσωπικό με κανέναν.

0: Και όπως σας είπαμε στην αρχή, θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων στη σημερινή εκπομπή και με τον Ανδρέα Γκούσκο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ο οποίος είναι υπεύθυνος ακαδημιών και έχει και την οργανωτική ευθύνη του Αθλητικού Σωματείου Δόξα Πηγαδακίων. Όχι τυχαία βέβαια, πάντα με αφορμή και αιτία. Καλή σας μέρα κύριε Γκούσκο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, είχατε πρόσφατα, δώσατε μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΕΠΣΑ Ακίνθου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι, δεν είχαμε τη δυνατότητα να παραστούμε εκεί. Έτσι, δύο λόγια για το αντικείμενο της συνέντευξης τύπου. Επίσης υπήρχε μια συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που κάνατε μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα γήπεδο 5x5 στα περιοχή των Πηγαδακίων, αλλά δεν βρίσκατε απόκριση. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και
1: σωστά. Η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή προηγήθηκε.
0: Προηγήθηκε τη συνέντευξη τύπου, ναι.
1: Ναι. Η συνέντευξη τύπου θα δινόταν ούτως ή άλλως, γιατί υπήρχαν έτσι κάποιες ειδήσεις, όχι μικρές, πολύ σημαντικές, αλλά δυστυχώς εδώ στο νησί που ζούμε πολλά μικρά πράγματα, μικρές ειδήσεις, δυστυχώς, μάλλον σημαντικές ειδήσεις, περνάνε στην μικρή, τέλος πάντων, έτσι, ενημέρωση και όχι με ευθύνη δική σας, έτσι, των ανθρώπων που υπηρετείτε την τέταρτη εξουσία.
0: Όχι, μην το λέτε, έχουμε και εμείς ευθύνες.
1: Εντάξει, εγώ
0: γιατί
1: θέλω
0: έχουμε
1: να
0: δημόσιο λόγο, διαμορφώνουμε συνειδήσεις και την επικαιρότητα μαζί.
1: Εγώ θέλω να είμαι ευγενικός. Θέλαμε να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου, έτσι εντάξει θα αναφέρω μόνο δύο πολύ ευχάριστες ειδήσεις. Πριν 10-15 μέρες ήταν στο νησί μετά από 14 χρόνια που έχει να έρθει ένας ποδοσφαιριστής που έχει βγει από τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της Δόξας Πηγαδακίων. Ένα παιδί που έχει γίνει, για να χρησιμοποιήσω την ξενική ορολογία, έχει γίνει viral και μας έχουν φιλοξενήσει σε αθλητικές εκπομπές και στα μεγάλα κρατικά κανάλια, το Open και το Mega και το Sky. Ένα παιδί αλβανικής υπηκότητας, έφυγε 16 χρονών από το νησί γιατί δεν μπορούσε άλλο να μείνει πλέον εδώ, γιατί είχαμε πρόβλημα και με τα χαρτιά του, με την νομιμότητά του. Αυτό το παιδί τώρα, για να καταλάβετε λίγο εσείς κύριε Νέγκα και κατ' επέκταση και όλοι οι ακροατές που μας ακούνε, αυτό το παιδί παίζει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα της Αμερικής που γίνεται και το Μουντιάλ τώρα στο MLS.
0: Ναι.
1: Έχει τρομερές οικονομικές απολαβές, έτσι. Είναι διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Αλβανίας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το παιδί μετά από 14 χρόνια ήρθε για διακοπές στο νησί και ένιωσε την ανάγκη να έρθει να μιλήσει στα παιδιά της Ακαδημίας, στους γονείς της Ακαδημίας, να τους δώσει, αν θέλετε έτσι, mentality, να τους δώσει ας πούμε μια έμπνευση πώς πρέπει τα παιδιά να κυνηγούν τα όνειρά τους, οι γονείς πώς πρέπει να υποστηρίζουν τα παιδιά. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους που πλέον έχουν φύγει και οικονομικά αλλά και κυρίως κοινωνικά, γιατί φανταστείτε τώρα ότι αυτός ο προσεριστής είναι στην Αλβανία όπως είναι για μας εδώ στην Ελλάδα ο Μπακασέτας, ο Ρέτσος και άλλα τέτοια παιδιά που είναι στην Εθνική. Και όμως δεν ξεχνά τα δύσκολα του χρόνια και από πού ξεκίνησε. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Αυτό δείχνει το ήθος του αθλητή, αλλά και την πηγή από όπου άντλησε το ήθος, αν καταλαβαίνει ο καθένας το τι λέω. Η δεύτερη έτσι ευχάριστη είδηση, κύριε Νέγκα, έχουμε επίσημη πρόταση από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ένα ζακυνθινό παιδί, 14 ετών, ο Φώτης ο Κορακιανίτης, της Διονυσίας και του Σπύρου.
0: Ναι.
1: Διονυσία Κολυβά, έτσι από εδώ από το Σκουλικάδο. Κατά 99,9% το παιδί θα μετακομίσει
0: στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Θα ενταχθεί στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Οι Ακαδημίες, για να μας ακούσουν έτσι καλά οι γονείς, οι ακροατές.
0: Έχει καλές Ακαδημίες ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι.
1: Η καλύτερη Ακαδημία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κύριε Νέγκα. Έτσι,
0: και του Ολυμπιακού.
1: Δείτε τους ποδοσφαιριστές που βγάζει από την Ακαδημία και τους προωθεί στην πρώτη ομάδα. Το κάνει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στα εθνικά κλιμάκια. Γι' αυτό λέω οι καλύτερες Ακαδημίες. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μια μαζική Ακαδημία μαζικού αθλητισμού, όπως είναι όλες οι Ακαδημίες εδώ στο νησί, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια της Δόξας Πηγαδακίων, όλες οι Ακαδημίες ποδοσφαίρου, που έχουμε διάφορα παιδιά με διάφορη σωματοδομή κτλ., να μπορείς αυτή την ηλικία να έχεις ένα παιδί που να συγκινεί μια επαγγελματική Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο ειδήσεις, αναγκαστήκαμε να εντάξουμε και έναν προβληματισμό που προηγήθηκε στη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή. Όπως γνωρίζετε κύριε Νέγκα, εμείς στη Δημοτική Ενότητα Λυκών δεν έχουμε όχι γήπεδο, δεν έχουμε ούτε παιδική αλάνα.
0: Ναι.
1: Για να φωνάξουμε.
0: Γενικώς τίποτα δεν έχετε από υποδομές. Στον αθλητισμό, στον τουρισμό και όχι μόνο.
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι, είναι γενικά η αδικημένη περιοχή. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου με είχε μάθει να τη λέω η μικρή μερία, να ξέρετε.
0: Η μικρή μερία.
1: Κύριε Μέγκα, είχαμε μια συνάντηση στο Δήμο με τον κύριο Δήμαρχο και με συνεργάτες του. Μάλιστα ήταν και άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι και από την κοινότητα πηγαδακίων ο πρόεδρος του χωριού. Εμείς πήγαμε συντεταγμένα σαν αθλητικό σύλλογος και μάλιστα μαζί με εμάς έτσι υποστηρικτικά στο αίτημά μας ήρθε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Γιατί ο πολιτισμός είναι αθλητισμός και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Εδώ στο χωριό υπάρχει ένα μικρό γηπεδάκι μπάσκετ από τα φαντάσματα του προγράμματος Ελλάδα 2004. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν παίξανε ποτέ μπάσκετ, κάτοικος πηγαδακίων είμαι. Ναι. Το γηπεδάκι είναι σε κακή κατάσταση, έχει πάθει καθίζηση το μισό, ο μισός τάπητας. Μέσα δεν μπαίνει να παίξει κανένας όπως αντιλαμβάνεστε, τα χόρτα άκοπα τις περισσότερες φορές. Και το συγκεκριμένο χώρο εμείς τον ετηθήκαμε για να τον μετατρέψει η Δημοτική Αρχή σε ένα γηπεδάκι 5x5. Μάλιστα ήρθε και ο γνωστός εργολάβος που κάνει έτσι τέτοια έργα στο νησί μας, ο κύριος Γρίβας, ο κύριος Χριστόφορος Γρίβας, ο οποίος είπε έτσι, με την πρώτη ματιά που το είδε, ότι με μια πολύ μικρή οικονομική έτσι, επιβάρυνση ύψους 6, 7, 8 χιλιάδων ευρώ, ναι, ο χώρος μπορεί να τροποποιηθεί και να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον τάπητα, το πλαστικό χόρτο που λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς όμως η Δημοτική Αρχή, επειδή ακούει λίγο και τους προβληματισμούς του Προέδρου της Κοινότητας Πηγαδακίων, δεν προωθεί τη λύση αυτή. Προωθεί τη λύση ενός συγχωριανού μου εδώ στο χωριό και παλιού μου συνεργάτη, ο οποίος πραγματικά εξάρω και εγώ την πρωτοβουλία του, του κυρίου Ντένι Βερτζάγια, ήταν και παλιός μου συνεργάτης, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να δωρήσει στο Δήμο Ζακύνθου μία έκταση περίπου γύρω στο 1,5 στρέμμα. Πραγματικά πρωτοβουλία την οποία όλοι πρέπει να την επικροτήσουμε. Η μόνη διαφορά όμως ότι είναι, κύριε Μέγκα, ότι η άλλη περίπτωση σε 3 μήνες θα μπαίναμε μέσα να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ενώ ένα χωράφι, εκτός ότι έχει μία μεγαλύτερη επιβάρυνση οικονομική, κατά τον κύριο Γρίβα μιλάμε για 30-40 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή τριπλάσια χρήματα σχεδόν από αυτά που χρειάζεται η πρώτη επιλογή, αντιλαμβάνεστε ότι ένα χωράφι από την αρχή για να δρομολογηθεί και να γίνει ένα γήπεδο 5x5 θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Άρα εμάς περισσότερο το χρονικό περιθώριο μας στεναχωρεί. Όμως η απάντηση που πήραμε επίσημα από το στόμα του Δημάρχου και των συνεργατών του είναι ότι αναλάβετε εσείς σαν σωματείο να προχωρήσετε το έργο μέχρι ένα 70%, έτσι να κάνουμε την...
0: Και να αναλάβει το υπόλοιπο 30% ο Δήμος.
1: Ναι, μπράβο, να κάνουμε τη διαμόρφωση του χώρου, να μπαζώσουμε που λέμε έτσι οικοδομικά και να ανέβει το υψόμετρο του γηπέδου, ίσως να αναλάβουμε και την περίφραξη από ό,τι καταλαβαίνω και μετά να έρθει ο Δήμος να τοποθετήσει τον τάπητα.
0: Γιατί αυτό?
1: Εντάξει, μάλλον πρέπει όλοι να αντιληφθούμε για μία ακόμα φορά ότι μιλάμε για ένα ερασιτεχνικό σωματείο που πολλές φορές, ειδικά πριν το Μάρτιο, γιατί από το Μάρτιο
0: και μετά... Και με τι πόρους θα κάνετε αυτό το έργο?
1: Αυτό ήθελα να σας πω, να σας πω μια φράση από μια ελληνική ταινία. Έτσι, εμείς
0: ποιο είναι το πρόβλημα του Δήμου?

0: ηγηθεί στο πρωτοδικείο. Ο Αλικανάς, το Σκουλικάδο, τα Γερακαρία, ο Άγιος Δημήτρης, συγγνώμη, τέσσερα σωματεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, την πρόταση του Δημάρχου. Θα προσπαθήσουμε ίσως να μαζέψουμε χρήματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη ενός σωματείου να ξεκινάει ένα έργο για να το ολοκληρώσει ο Δήμος. Λυπάμαι πολύ. Από εκεί και μετά, αν θέλετε να το πάμε και σε ένα προσωπικό τόνο, κύριε Μέγκα, επειδή πλέον έχω υπηρετήσει αρκετά χρόνια τον αθλητισμό, εγώ συμφωνώ με μια άποψη που επικρατεί γενικά, ότι όλα είναι πολιτική.
1: Όλα είναι. Την ίδια άποψη έχω και προσωπικά. Όλα είναι πολιτική.
0: Προφανώς όλα είναι πολιτική, αλλά ξέρετε, κύριε Νέγκα, μία φορά πριν 24 χρόνια πολιτεύτηκα. Αυτό έτσι για να το ακούσουν κάποιοι, αν μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί ακούστηκε και μία προσβλητική άποψη μέσα στο Δημαρχείο, η οποία με έθιξε ότι μάλλον δεν είμαι, λέει, αρεστός. Εγώ λοιπόν το
1: από αιρετό υπόθηκε αυτό.
0: Από αιρετό.
1: Εμείς ξέρουμε για ποιο πρόσωπο πρόκειται.
0: Εγώ το δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα.
1: Που ξεστόμησε κάτι τέτοιο ενώπιον σας.
0: Εγώ το 2002, κύριε Μέγκα.
1: Μα την αλήθεια προφανώς είπε. Ότι δεν είστε άρεστος στη Δημοτική Αρχή. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος.
0: Εγώ το 2002, κύριε Μέγκα.
1: Και μάλλον τον ενοχλεί η παρουσία σας, γιατί έχει και αυτό το ίδιο αντικείμενο.
0: Εγώ το 2002, κύριε Μέγκα.
1: Αυτό το αθλητισμό.
0: Είχα ξεκινήσει να υπηρετώ τον αθλητισμό. 4 χρόνια από το 98 είμαι στον αθλητικό όμιλο Δόξα Πηγανακίων, μετά από υπόδειξη σοβαρών ανθρώπων στο χωριό τους, οποίους πραγματικά τους σέβομαι, όπως είναι ο καθηγητής ο Γιάννης Ογκουστιάνος και κάποιοι άλλοι. Ήμουν υποψήφιος. Το 2002 κάποιοι το έχουν ξεχάσει. Ήμουν υποψήφιος απέναντι στο φαινόμενο Ιωάννης Πέτας. Το 2002 ο κύριος Πέτας βγήκε δήμαρχος Αλικών, επικρατώντας σε όλα τα εκλογικά τμήματα του τότε Δήμου Αλικών. Ο κύριος Πέτας τότε έχασε μόνο σε ένα εκλογικό τμήμα και σε ένα άλλο ήρθε ισοπαλία. Με αποτέλεσμα έχασε ένα χωριό από τα 9 της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έχασε τα Πηγανάκια, κάτι το έχουν ξεχάσει αυτό. Στα Πηγανάκια το ένα τμήμα είχαμε ισοπαλία οι δύο συνδυασμοί, γιατί εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουν απέναντι στον κύριο Πέτα, και στο άλλο επικράτησε ο συνδυασμός που ήμουν υποψήφιο στα 26 μου χρόνια με ένα ψήφο. Στα 26 μου χρόνια όμως, κύριε Μέγκα, είχα τη μεγάλη έτσι ευλογία Θεού να ζει ο πατέρας μου και μου είπε: διάλεξε τι θα υπηρετήσεις. Την κοινωνία μέσα από την πολιτική ή τον αθλητισμό. Ο πατέρας μου είχε μια άλλη άποψη, την οποία και εγώ την σέβομαι και την έχω αποδεχθεί και την ασπάζομαι. Ότι, κύριε Μέγκα, όταν μεγαλώνεις κάποια παιδιά από ηλικία 6 χρονών, 7-8, κορίτσια, αγόρια, άρα μέσα στα σπίτια είσαι ένας δεύτερος πατέρας, αντιλαμβάνεστε, για αυτά τα παιδιά, δεν μπορείς να πας αύριο μεθαύριο και να ζητάς ψήφο κοινικά, έτσι όπως γίνεται τέλος πάντων πολλές φορές στην πολιτική. Γι' αυτό και ενώ είχα πολλές προτάσεις από το 2002, δεν έμπλεξα ποτέ ξανά με την πολιτική ως υποψήφιος. Ενεργός πολίτης είμαι, κύριε Μέγκα, αλλά ως υποψήφιος δεν έμπλεξα ποτέ. Όταν όμως η αυτοδιοίκηση, έτσι, πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεν λύνει τα προβλήματα αθλητισμού σε μια περιοχή 5.000 κατοίκων, και όταν προκαλούμε προσωπικά το ότι δεν είμαι αρεστός στην κοινωνία, συγγνώμη, αλλά να χρησιμοποιήσω μια φράση που με έχει σημαδέψει από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, έφτασε η ώρα να μετρηθούμε.
1: Να μετρηθείτε.
0: Λοιπόν, αφήστε με, κύριε Νέγκα, να ακουστεί. Ας μετρηθούμε λοιπόν στον πολιτικό στίβο, να δούμε ποιος με τι ρίζες καταβολής είναι αρεστός στην τοπική κοινωνία.
1: Αυτό είναι απειλή, κύριε Κούσκο.
0: Δεν είναι απειλή, είναι πικρία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πικρία, γιατί από το 2002 που δεν ξαναέμπλεξα άλλο με την πολιτική, δεν έδωσα
1: ποτέ σε υποψήφιος
0: καμία δημοτική παράταξη, διαχρονικά, δεν έδωσα ποτέ το δικαίωμα να πει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος υποστηρίζει τη μία ή την άλλη πλευρά.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Κούσκο, γι' αυτό.
0: Άφησα τον αθλητισμό έξω από την πολιτική.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως τα προβλήματα του αθλητισμού δεν λύνονται και απ' την άλλη δέχουμε και μία τέτοια πρόκληση στα όρια της προσβολής, συγγνώμη, αλλά το γάτι θα το σηκώσω.
1: Θα το σηκώσετε το γάτι και θα είστε υποψήφιος στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.
0: Χωρίς να ξέρω ποια δημοτική παράταξη, αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι καταστάσεις τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Θέλω να υπηρετήσω τον αθλητισμό, κύριε Νέγκα.
1: Ναι.
0: Θέλω να υπηρετήσω τον αθλητισμό. Και χωρίς να, επειδή θα έχουμε σύντομα εθνικές εκλογές, έτσι για να φωτογραφήσω.
1: Όπως φαίνεται, ναι.
0: Ένα πάρος που μία μάνα, δεν χρειάζεται να πούμε το, στις επικλήσεις για δικαιοσύνη σηκώνει το γάντι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και οι ανθρώποι του αθλητισμού στο νησί

0: ίσως πρέπει να συσπηρωθούμε και να βρούμε τους ανθρώπους εκείνους που θα μας δείξουν.
1: Μιλάτε για τη μάνα των Ντεμπών, την Μαρία Καριστιανού, αν καταλάβα καλά.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω το όνομα, γιατί δεν ξέρω αν θα επιλέξω τη συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Δεν ξέρω, μάλλον ξέρω πολύ καλά η ιδεολογία μου που ανήκει. Προφανώς όταν θα φτάσουν οι ώρες των εθνικών εκλογών, ωραία, και εγώ θα επιλέξω. Αλλά εσείς μια και το είπατε, κοιτάξτε, όταν οι ανθρώποι, νομίζω το γράφει και το Σύνταγμα, κύριε Νέγκα, η υπεράσπιση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι και σε όλες τις μορφές της κοινωνίας, της ζωής.
1: Ή και στο φιλότιμο.
0: Η υπεράσπιση των συμφερόντων και των ανθρώπων να έχουν δωρεάν άθληση, νομίζω ότι επαφίεται και στην ευτυχία των ανθρώπων που υπηρετούν τον αθλητισμό.
1: Σωστά. Πάντοτε έχετε χυμαρόδι λόγο. Να τα πούμε από κοντά, διαζώσεις με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, γιατί σίγουρα έχετε να πείτε πολλά και όχι μόνο για τον αθλητισμό, γιατί άλλωστε όλα τα πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Και εδώ δεν ισχύει το Λάζαρε δεύρο έξω, αλλά το Νίκο δε έλα μέσα.

0: Λοιπόν, έχω και εκλεχτή παρέα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ακίνθου. Ένας άνθρωπος που επιστρέφει σε παλιά γνωστά λιμέρια και δεν είναι άλλος από τον Νίκο Αρβανιτάκη. Είναι χοροδιδάσκαλος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με σημαντική προσφορά και πολύχρονη μαζί στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του μουσικοχορευτικού σχήματος η Ακίνθη, και θα μιλήσουμε για την ιστορική μάχη του Λάλα Ιούνιος 1821, αν και δεν είμαστε λαλαίοι, αλλά και για την καθοριστική συμβολή των Κεφαλήνων και Ζακυνθινών. Έτσι δεν είναι, Νίκο Αρβανιτάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Σένα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς και σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνεις, Νίκο?
1: Ωραία.

0: Μόλις γυρίσαμε χθες από το μεγάλο αυτό φεστιβάλ, τη μεγάλη γιορτή, πώς να τη χαρακτηρίσω, που έγινε στο Λάλα. 29 σύλλογοι από όλη την περιοχή του Πελοποννήσου, οι οποίοι είχαν συμβάλει στην πολιορκία και τελικά στη μάχη του Λάλα.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όταν κηρύχθηκε λοιπόν η Επανάσταση του 1821, οι λαλαίοι αριθμούσαν 1500 ντουφέκια. Ήταν και αποδείχθηκαν οι πολεμικότεροι από τους μουσουλμάνους του Μωριά. Με τα πρώτα χτυπήματα των Ελλήνων, οι Τούρκοι από τα άλλα μέρη της Πελοποννήσου τραβήχθηκαν προς την Τριπολιτσά. Οι άλλοι κρύφτηκαν σε κοντινά κάστρα, διαβάζουν απόσπασμα ή μάλλον την αρχή από μια αναδημοσίευση από το ιστολόγιο της Μαρίνας Διαμαντοπούλου, Γραφή Πατριωτών Συνεργατών, η μάχη του Λάλα Ιούνιος 1821, και να αξίζει τον κόπο να στάθουμε στην καθοριστική συμβολή Κεφαλήνων και Ζακυθινών. Στην εκδήλωση, Νίκο, ήταν και σωματεία και φορείς από την γειτονική Κεφαλονιά.
0: Ναι, υπήρχε ιδιαίτερος λόγος, γιατί συμμετείχαν μαχητές εδώ από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους λόγω του ακλικού καθεστώτος που υπήρχε στα Επτάνησα τότε, ναι, και ναι, οι Άγγλοι ξέρουμε ότι ήταν φιλότουρκοι,
1: βέβαια,
0: και απαγόρευαν, και όταν γύρισαν τους σκότωσαν τους περισσότερους, τους δίνοντας τις περιουσίες, είχαν αντίπεινα, ήταν έτσι,
1: ναι, ναι,
0: έτσι η συμμετοχή τους του Λάλα. Και οι Κεφαλονίτες, οι οποίοι με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων συμμετείχαν και αυτοί μαζί με τους Ζακυνθινούς.
1: Γι' αυτό λέει πρώτα τον Κεφαλήνων και μετά τον Ζακυνθινών.
0: Ναι, ήταν πιο πολλοί αυτοί, 300 τόσοι και 100 τόσοι οι Ζακυνθινοί.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό ήταν για τους Ζακυνθινούς, μια και είμαστε εδώ Ζακυνθινοί, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, θα μας τα πει και ο κύριος καθηγητής μετά,
1: ναι, ναι,
0: ήταν ότι είχε ο Ρώμας και οι άλλοι άρχοντες του τόπου χρηματοδοτήσει και είχαν πάρει 4 κανόνια.
1: Ναι.
0: Τα οποία κανόνια,
1: κανόνια από,
0: ναι, τα είχε αγοράσει ο Ρώμας και ο τα είχε δώσει στους Ζακυνθινούς, τα οποία παίξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μάχης. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Και δεν είχαν ένα βόλι, είχαν πολλά, σαν σκάλια, μιλάμε, μεγάλα βόλια, και προξένησε αυτά τα 4 κανόνια μεγάλη καταστροφή στο υπικό των Λαλαίων. Οι Λαλαίοι ήταν 10.000 περίπου Τουρκαλβανοί, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, της Δυτικής Πελοποννήσου.
1: Ναι, για να μάθει και ο κόσμος που δεν ξέρει ποιοι ήταν οι Λαλαίοι.
0: Ήταν Τουρκαλβανοί, οι οποίοι είχαν μείνει από παλαιότερους επικισμούς. Εάν δεν νικούσαμε οι Έλληνες τους Λαλαίους, δεν θα άνοιγε ο δρόμος προς την Τριπολιτσά.
1: Ναι, αυτό που διάβασα.
0: Είναι πριν πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη.
1: Ναι.
0: Και η συμβολή και των Ζακυνθινών και των Κεφαλήνων ήταν ιδιαίτερη. Σημαντική.
1: Μάλιστα.
0: Να μας τα πει και ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι. Καλημερίζουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με μεγάλη χαρά τον κύριο Κουρκούτα Γιώργιο, ο οποίος είναι φιλόλογος συγγραφέας, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάλα, αλλά δεν είναι Λαλαίος. Είναι ηλίος.
2: Συνεργαζόμαστε άλλα χρόνια, γιατί...
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουρκούτα, είστε στον πύργο.
0: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα.
2: Να είστε καλά και εσείς.
1: Είστε στον πύργο.
2: Είμαι καθηγητής στο Δήμο Πύργο, ακριβώς, γυμνάσιο.
1: Ναι.
2: Και αυτό το τριήμερο τιμήσαμε την Παρασκευή τη μνήμη του Γεωργάκη Πλαπούτα στην Εμούτα, στη γειτονική Εμούτα, εκεί που πέπεσε στις 30 Μαΐου του 1821. Το Σάββατο έγινε η μεγάλη γιορτή στο Λάλα μέσα με την παρέλαση και την πομπή και το κλείσιμο με τους παραστατικούς χορούς, και χθες το πρωί στη θέση Πούση, όπου έγινε πιο καθοριστική από τις τρεις μάχες της πολιορκίας του Λάλα, 13 Ιουνίου 1821, τιμήθηκαν οι ήρωες, και εκεί βέβαια υπάρχει και το μνημείο των Επτανησίων αγωνιστών. Και επειδή αναφερθήκατε και στα κανόνια, ο Ηλίας ο Σαλαφατίνος, ο πλαρχηγός, ο σωματοφύλακας του Πετρούπεδρου Μαυρομιχάλη, αναφέρει ότι βρισκόμενος ο Σισίνης της Μανολάδα ήλθε συνοδευόμενος με περίπου των 400 Ζακυνθοκεφαλίνων, φερόντων και 4 κανόνια, τα δύο μεγάλα σιδηρά ανήκοντα εις τον Ευαγγέλη Πανάν και τα δύο μικρά οριχάλκινα ανήκοντα στους μεταξάδες, αλλά άνευ σφαιρών και πολεμοφοδίων, τα οποία μάλιστα αντί σφαιρών οι γύφτοι κατασκεύασαν από σίδηρον όγκους ίσους με τα στόματα των κανονίων οποσούν σφαιροειδών. Και έτσι λοιπόν, όταν έχει ξεκινήσει η πολιορκία του Λάλα, είναι παρόντες και οι Επτανήσιοι, οι Ζακύνθοι και οι Κεφαλονίτες.
1: Οι Ζακυνθινοί με τον Διονύσιο Σεμπρικό και οι Κεφαλίνες,
2: ακριβώς,
1: με τους Ανδρέα και Κωνσταντίνο Μεταξά από το Αργοστόλι και Ανδρέα Πανά από τα Σπαρτιά της Λιβαθός, Κεφαλονιά.
2: Ακριβώς, είναι ο Ευαγγέλης και Ηλίας Πανάς, Κωνσταντίνος Ανδρέας Μεταξάς, Γεράσιμος Φωκάς, και άλλοι μικρότερες οικογένειες, αδελφοί Αποστολάτη κλπ. Από τους Ζακύνθιους. Μαζί με τον Διονύση Σεμπρικό ήταν και ο Γιώργος Σολωμός, ο Ιωάννης Γιαννικέσης και ο Παναγιώτης Τούρτζας. Ενώ να υπενθυμίσω ότι παρόν από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε η Επανάσταση, στην Ηλία ήταν τα δύο αδέλφια Καμπασέη που συμμετείχαν σε μάχες. Καμπασέη ήταν Ζακυνθινοί, οι οποίοι είχαν καταφύγει στην Ηλία για λόγους καθαρά γιωγμών τότε πριν την Επανάσταση και βρέθηκαν στις πρώτες μάχες που έγιναν με τους Καλβανούς. Έτσι λοιπόν, αυτό το τρίμερο τιμήσαμε την πολιορκία και την άλωση του Λάλα, ένα γεγονός καθοριστικό όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, διότι άνοιξε ο δρόμος για την πτώση της Τριπολιτσάς. Η Λαλέ ήταν η μοναδική στρατιωτική δύναμη των Οθωμανών της εποχής, που δεν κρύφτηκε, δεν κλείστηκε μέσα στο κάστρο της, αλλά με θάρρος βγήκε έξω, χτύπησε τους Έλληνες από τις πρώτες μέρες. 29 Μαρτίου, παρακαλώ, έγινε το πρώτο χτύπημα των Λαλέων στο κάστρο Χλεμούτσιο που βρίσκονται οι Έλληνες ως πολιορκητές, και στη συνέχεια καταστρέφουν τον πύργο, κάνουν επίθεση στην Αγουλνίτσα, και ουσιαστικά το σχέδιο που γεννήθηκε πλέον εδώ ήταν ότι πρέπει να χτυπηθεί η βάση του Λάλα. Και για να γίνει αυτό το γεγονός προηγήθηκαν κάποια λανθασμένα σχέδια, όπως του αημνής του Χαραλάμπη Βιλαέτη, ο οποίος ήταν ο πλαρχηγός που μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία στη Ζάκυνθο, έτσι, ναι, ναι. Στη Ζάκυνθο ζούσε και ήρθε εδώ, γι' αυτό και το όνομά του υπάρχει ανάμεσα στη λίστα των μοιηθέντων στη φιλική εταιρεία στον Άγιο Γεώργιο των Λατίνων. Και επομένως έπρεπε να γίνει η κινητοποίηση των πάντων. Αυτή η κινητοποίηση των πάντων σήμαινε ότι μέσα στο Μάιο θα έρθουν Κεφαλήνες, Ζακύνθοι, Αχαιοί από την περιοχή της, των Καλαβρίτων με το Φωτίλα και το Πετμεζά, Γορτίνη με επικεφαλής το Δελγιάννη, Ολύμπη από κάτω από την περιοχή της Ανδρίτσενας με το Χριστόπουλο, ακόμα και Ντρέδες από τη Βόρεια Μεσσηνία. Ουσιαστικά το γεγονός το εντυπωσιακό είναι ότι στο Μάιο και τον Ιούνιο του 21 που γίνεται η πολιορκία του Λάλα συμμετέχουν Έλληνες από 6 νομούς της σημερινής Ελλάδος, δηλαδή είναι η πρώτη μεγάλη πανελλήνια εκστρατεία.
1: Ναι.
2: Και είναι εντυπωσιακό, αν δούμε και την ιστορική έρευνα, ότι δεν υπάρχει ένας αρχηγός. Κάθε σώμα είχε το δικό του αρχηγό και ωστόσο υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός συντονισμός, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να καταλάβουν πλέον ότι ο αγώνας χάθηκε και να αποσυρθούν, να εκενώσουν τον Λάλα και έτσι λοιπόν να καταστραφεί αυτή η επικίνδυνη φωλιά που απειλούσε την ελληνική επανάσταση.
1: Μάλιστα. Ωραία,
2: και από τότε τιμάται και ακριβώς και η παρουσία των Επτανησίων, που δεν ήταν μόνο που ήρθαν εδώ πέρα να πολεμήσουν και πολλοί τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν, αλλά υπόψη είναι ότι επειδή γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα πολλών στους και αυτοί με τη σειρά στους Βρετανούς,
1: ναι.
2: Είναι γνωστός ο ρόλος του Γιουσούφ, ο ίδιος παρέδωσε ονόματα Επτανησίων στον Φίλιπ Γκριν, τον γνωστό αν θέλει να πρόξενο της Βρετανίας στην Πάτρα,
1: ναι.
2: Είναι αυτός που όταν έγινε η έξοδος του Μεσολογίου πριν 200 χρόνια μπήκε και έσκαψε τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη για να πάρει σαλάφυρο το κρανίο του,
1: ναι.
2: Ένας άνθρωπος που άφησε πολύ κακό όνομα και έδωσε τα ονόματα λοιπόν αυτό στον Μέτλαντ. Ο Μέτλαντ με την σειρά του Βρετανός αρμοστής,
1: ναι, ναι.
2: Έκανε ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά κήρυσε σε διωγμό και τους ιδίους τους συμμετέχοντες και τις περιουσίες τους, και έκτοτε ξεκινάει η περιπέτεια για πολλούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα δύο ξαδέρφια Ανδρέας και Κωνσταντίνος Μεταξάς μένουν πλέον στην Ελλάδα, μετέχουν σε όλες τις επαναστάσεις και στις επαναστατικές κινήσεις από το 22 και μετά, μέχρι που αργότερα, όπως ξέρουμε, ο Ανδρέας Μεταξάς να είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός μετά την 3η Σεπτεμβρίου του 1843 και να είναι και επικεφαλής κόμματος. Αυτά με την συμμετοχή Ζακυνθίων και Κεφαλήνων.
1: Κύριε καθηγητά, αν έχετε την καλοσύνη, ναι. Να βάλουμε μια νοτελεία, να κάνουμε μια διακοπή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια.

0: Επανερχόμαστε για λίγη ώρα ακόμη. Ο λόγος για την ιστορική μάχη του Λάλα Ιούνιο 1821 και για την καθοριστική συμβολή των Κεφαλίνων και Ζακυθινών, αλλά και για την παρουσία στην εκδήλωση στην περιοχή εκεί κοντά στην αρχαία Ολυμπία πολιτιστικών σωματείων από Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Νίκος Αρβανιτάκης από την Ιακύνθη, το μουσικό χορευτικό συγκρότημα που συμμετείχε στην εκδήλωση και μιλούσαμε στον αέρα. Παραμένει ακόμα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί διακόψαμε για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Είναι λοιπόν ο κύριος Κουρκούτας Γιώργιος, φιλόλογος, συγγραφέας, εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου Λάλα. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε πάλι έτσι προκειμένου να ολοκληρώσετε αυτά τα πολύ σημαντικά ιστορικά στοιχεία για την εν λόγω μάχη και τη συμμετοχή των Επτανησίων και Δίκεφαλίνων και Ζακυθινών.
1: Παρότι ακριβώς η Επτάνησος ήταν συνεχώς εκείνη την εποχή σε μεταβολή δυναστών, δηλαδή ήταν οι Βενετσιάνοι, μετά ήρθαν οι Γάλλοι του 1797, μετά ήρθαν οι Ρώσοι με τους Οθωμανούς στην Ιούνιο Πολιτεία, που ήταν το αυτόνομο κράτος, μετά πάλι οι Γάλλοι και στέλος οι Άγγλοι. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέχασαν ότι κοινό στόχο όλων των Ελλήνων πρέπει να είναι η απελευθέρωση. Γι' αυτό και στη Ζάκυνθο είχαν την ευτυχία πάρα πολλοί αγωνιστές να αμοιηθούν, καθώς βρίσκονταν εκεί Μωραΐτες, οπλαρχηγοί, μετά το διωγμό των κλεπτών στην Πελοπόννησο, και εκεί μπόρεσαν να αμοιηθούν στη φιλική εταιρεία και όταν θα έρθει η ώρα να βοηθήσουν. Η πολιορκία και η άρρωση του Λάλα είναι ένα σημαντικό γεγονός που αναδεικνύει βέβαια και την σημαντική συμβολή των Επτανησίων στην ελληνική επανάσταση. Η Ζάκυνθος δεν έδωσε μόνο φωνές ποιητικές όπως τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολωμό, αλλά είχε και τους δικούς της ανθρώπους που το απέδειξαν με την παρουσία τους, όπως και η γειτονική Κεφαλονιά. Και γι' αυτό και εμείς, όταν κάνουμε εκδηλώσεις, πάντοτε τιμητικά καλούμε τους Επτανησίους να είναι παρόντες. Και μια πρόταση και για τους ακροατές μας. Υπάρχει από το 2020 μια δραματοποιημένη ταινία ντοκιμαντέρ, «Η πολιορκία και η άλωση του Λάλα» είναι ο τίτλος, στο YouTube, ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια ταινία στην οποία αναδεικνύεται και η συμμετοχή των Επτανησίων, Ζακυνθίων και Κεφαλίνων μέσα σε αυτήν, που δείχνει ακριβώς πώς ενώθηκαν όλοι οι Έλληνες για να πολιορκήσουν το Λάλα. Φτάσανε περίπου 4.500 ντουφέκια γύρω-γύρω από το Λάλα να πολιορκούν τους 1.500 ατρόμητους Τουρκαλβανούς και στο τέλος αυτοί να βλέπουν τα δύσκολα, να καλούν βοήθεια από τους Τούρκους της Πάτρας και τελικά να εκενώνουν το Λάλα γύρω στα μέσα Ιουνίου.
0: Μια περιοχή που μέχρι τότε ήταν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, άπαρτο κάστρο, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω να μας ακούτε.
1: Πολύ δυνατή και απειλούσαν την επανάσταση ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είχε μεγάλη σημασία για την Ελλάδα το γεγονός αυτό. Και όταν αργότερα τιμήθηκαν οι ήρωες, πιο πολλοί είχαν σαν αφετηρία της δράσης τους πολλοί ήρωες, όπως η Δελγιανέη, ο Πλαπούτας, ο Φωτήλας ή και οι Μεπεξάδες από την Κεφαλονιά ή ο Σεμπρικός ο Διονύσιος από τη Ζάκυνθο. Είχαν σαν αφετηρία της πιο μεγάλη τους συμμετοχή, ήταν η συμμετοχή στην πολιορκία και την άλωση του Λάλα. Ένα γεγονός καθοριστικό. Και κάθε χρόνο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, τιμάμε τους ήρωες με συμμετοχή πάντοτε και Επτανησίων.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να κλείνοντας ότι έκανε μεγάλη δουλειά ο πολιτιστικός σύλλογος Λάλα Άγιος Κωνσταντίνος. Τρέξανε δεκάδες παιδιά εθελοντές να βοηθήσουν έτσι ώστε να είναι όλα άψογα και να μια μικρή κομμόπολη όπως είναι το σημερινό Λάλα να φιλοξενήσει Έλληνες από όλες τις μεριές του σημερινού ελληνισμού και να τιμήσουν τους ήρωες. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: καλημέρα, να είστε καλά.
2: Όντως έτσι ήτανε.
0: Να μας περιγράψει λιγάκι την περιοχή του Λάλα.
2: Η περιοχή του Λάλα ήταν πρώτη φορά που πήγαμε. Γι' αυτό είπε ο κύριος καθηγητής, όχι αυτός ο κύριος Φίλης που ήταν, ότι μετά από 205 χρόνια, 1821 και 2026, ξαναέρχονται Ζακυνθινοί του Λάλα.
0: Είναι κοντά στην αρχαία Ολυμπία.
2: Είναι κοντά, είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Αλλά όταν ξεκινάς στην αρχαία Ολυμπία για να πας εκεί, είναι εντυπωσιακό το τοπίο. Έχει συνέχεια χαμηλά βουνά, αλλά είναι σαν οροπέδες, σαν παιδιάδες. Δηλαδή και είναι σαν κάστρα, φυσικά κάστρα. Συνεχώς το ένα μετά το άλλο.
0: Γι' αυτό είπα πριν, σαν απαρτοκάστρο.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορείς. Αν πιάσεις, ας πούμε, εκπορθήσεις το ένα κάστρο, μετά είναι το άλλο. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η περιοχή.
0: Και όχι μόνο αυτό,
2: είχαν φοβερό υπηκό.
0: Ναι.
2: Εάν δεν ήταν τα κανόνια των Ζακυνθινών, δεν θα μπορούσαν εύκολα να κυριεύσουν αυτή την περιοχή και να τους αναγκάσουν να φύγουν.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαντική αυτή η συμβολή των Ζακυνθινών, βέβαια.
0: Μόνο που δεν υπήρχε παρουσία της Δημοτικής Αρχής στην εκδήλωση, και ενώ αντίθετα υπάρχει παρουσία και συμμετοχή της γειτονικής κεφαλονιάς, με την έννοια, όπως μου έλεγες πριν, όταν δεν είμαστε στον αέρα, ότι εκεί υπάρχουν και δύο πρωτομές.
2: Του μεταξά του επικεφαλής των κεφαλήνων, ναι, πατριωτών, τις οποίες έχουν φιλοτεχνήσει και έχουν τοποθετήσει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων της Κεφαλονιάς, ο Νίκος ο Φωκάς. Έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε σε λίγο, ναι, με πρωτοβουλία τους. Αυτοί πάνε τώρα 3 χρόνια συνέχεια. Σημειωτέων ότι πέρυσι, γύρω στις 20 Μαΐου, είχαμε καλέσει και τους Λαλαίους και τους Κεφαλονίτες και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαράλαμπος Βιλαέτης, και είχαν έρθει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου και κάναμε τα Ιακύνθια. Και αναδείξαμε αυτό το γεγονός. Θα το κάνουμε κάθε δεύτερη χρονιά. Του χρόνου θα γίνει εδώ στη Ζάκυνθο ξανά. Πρέπει, αγαπητέ Σάκη, να αυτή η μάχη να γίνει ευρέως γνωστή και να διδάσκονται,
0: να διδάσκονται, και
2: να διδάσκονται στα σχολεία.
0: Ναι, με πρόλαβε στα σχολεία.
2: Να διδάσκονται στα σχολεία, έτσι. Εδώ διδάσκεται ούτε καν η Ελληνική Επανάσταση, σαν τα σημαντικότερα στοιχεία. Αλλά η μάχη του Λάλα ήταν κλειδί. Το λέγανε όλοι. Αν δεν το ζούσαμε από κοντά προχθές το Σάββατο όλοι μας, δεν το έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική ήταν αυτή η μάχη και αυτή η έκβαση της μάχης.
0: Και μας κάνει και μια θλίψη για τη δική μας παρουσία και συμμετοχή εκεί στα κατοπινά χρόνια, ότι δεν υπάρχει καν μια πρωτομή ενός Ζακυνθινό αγωνιστή, πολεμιστή που πολέμησε εκεί.
2: Δεν υπάρχει του Σολομού στην Αθήνα. Τώρα τι λέμε τώρα.
0: Ενώ αντίθετα οι Κεφαλονίτες έχουν φροντίσει.
2: Έχουν φροντίσει.
0: Έχουν ερευνήσει.

0: επέλεξες αρκεθινή παραδοσιακή μουσική ο Αλέξανδρος Δάσης.
1: Πάντα, πάντα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της κάθε εκπομπής ο Αλέξανδρος.
0: Με το πνεύμα και το κλίμα, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αφήνουμε όμως τον Άγιο Διονύσιο και πάμε στον Άγιο Χεράσιμο στην Κεφαλονιά. Όχι ακριβώς. Και μετά τον Κουρκούτα Γιώργιο, φιλόλογο, συγγραφέα και εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάλα και καθηγητή, μιλήσαμε μαζί του. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Νίκος Φωκάς, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωκάτων Κεφαλονιάς, που επίσης συμμετείχε και εκπροσώπησε τον Σύλλογο και το γειτονικό νησί στην εκδήλωση του Λάλα για τη μάχη του Λάλα Ιούνιος του 1821, με την συμμετοχή, όπως είπαμε, σημαντική και καθοριστική συμβολή Κεφαλήνων και Ζακυθινών. Καλή σας μέρα, κύριε Φωκά, από εμένα και τον Νίκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή ωραία παρέα έχετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Είναι λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε εσάς που με καλέσετε να μιλήσω και να πω ένα καλημέρα σε όλο το κοινό το οποίο ακούει την εκπομπή αυτή.
0: Και στην Κεφαλονιά.
2: Από την όμορφη Κεφαλονιά μας και από τον Άγιο Γεράσιμο που είπατε πρώτα.
0: Ναι. Να μας πείτε λοιπόν για τη δική σας συμμετοχή στην εκδήλωση. Ήταν η πρώτη φορά?
2: Όχι, εμείς πάμε πολλές φορές, έχουμε πάει 12-15 φορές περίπου.
0: 12-15 φορές.
2: Ναι, είμαστε και μάλιστα στο. Αυτή ήταν. Είναι δύο εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Η μία εκδήλωση είναι που είναι η πιο. Που έρχονται όλοι οι αρχές και τα λοιπά, γίνεται δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων και τα λοιπά, γίνεται στο Πούσι, όπου έγινε η κεντρική μάχη η τελευταία, η οποία έδωσε την νίκη στους Έλληνες.
0: Στο Πούσι, όπου κατά την πολιορκία του Λάλα πέθανε ο Γεωργάκης Πλαπούτας, επικεφαλής, ναι, του σώματος των Καρετινών.
2: Σωστά, σωστά, ναι. Λοιπόν, και υπάρχει μια άλλη εκδήλωση που εξηγήσει εδώ και 4-5 χρόνια στο Λάλα, η οποία την κάνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Κωνσταντίνος, το οποίο συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή και εκεί. Αλλά οι επίσημοι εορτασμοί είναι πλέον στην τοποθεσία Πούσι. Είναι δύο εκδηλώσεις πλέον, οπότε είμαστε παριστάμετα και στις δύο. Θα σας πω δύο λόγια τώρα μόνο για τους, ναι, Κεφαλήνες.
0: Και αν κάποιος προγονός σας συμμετείχε σε αυτή τη μάχη.
2: Βεβαίως, υπήρχαν, θα σας πω τι γινόταν. Ναι. Οι Φωκάδες είχαν βάλει τα πλοία από εδώ μαζί με το Πανά και μεταφέρανε τους 400 Κεφαλονίτες οι οποίοι συμμετείχαν στη μάχη στο Πούσι και σε όλες τις μάχες αυτές που του είχε φτάσει στο κεντρικό σημείο στο Πούσι.
0: Ναι.
2: Ήταν οι Φωκάδες, ήταν αυτοί που είπαν τα πλοία και υπήρχε Γεράσιμος Φωκάς, ο πλαρχηγός, ο οποίος πολέμησε μέχρι το Μεσολόγιο, μέχρι την Ακρόπολη, μέχρι παντού.
0: Πάντου.
2: Βασικά όμως, το σώμα των Κεφαλονιτών ήταν οργανωμένο, γιατί η αδερφή Μεταξά, ο Ανδρέας Μεταξάς, ο οποίος έγινε μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, αδερφός τους, είχαν σπουδάσει στην σχολή πολέμου στην Ευρώπη. Ξέρανε από μάχες,
0: ναι,
2: όπως τονίστηκε και στις.
0: Ήταν εμπειροπόλεμοι,
2: Ήταν εμπειροπόλεμοι. Ήταν σημαντικό ότι δεν ξέρανε, δηλαδή, καταρχήν τα σώματα των ηλίων και των υπολείπων, δεν ξέρανε από οργανωμένο στρατό. Βάλανε σκοπιές, είχαν πάρει δύο κανόνια μαζί τους, οι οποίοι βοήθησαν το μέγιστο στο να επιτευχθεί αυτή η μάχη. Και θέλω να τονίσω περισσότερο το εξής. Όπως όλοι οι ομιλητές και καθηγητές οι οποίοι ομιλούν για το θέμα αυτό, ότι ήταν η σημαντικότερη μάχη της Επανάστασης. Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν έπαιρνε ψυχολογία ο Κολοκοτρώνης με αυτή τη μάχη, η οποία πετάξαν τους Καλβανούς και φύγανε εκτός Πελοποννήσου, οι οποίοι λίμεναν όλη την περιοχή, δεν θα έδινε το έναυσμα στον Κολοκοτρώνη να κάνει την πτώση της Τριπολισσάς.
0: Αυτό το ιστορικό και καθοριστικό για την έκφαση της Επανάστασης του 1821 γεγονός δεν έχει αναδειχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε ή θα έλεγα καθόλου. Είναι σχεδόν άγνωστο στους περισσότερους.
2: Ακριβώς. Ακόμα και τον Νίκο τον είχα φέρει πρόπληση στα Φωκάτα, ναι, για να γιορτάσει τη μάχη του Πούσι στο Λάλα, τέλος πάντων. Και το καθιέρωσε και ο Νίκος ανά δύο χρόνια. Πολύ σημαντικό. Μπράβο στον Νίκο.
0: Ευχαριστώ.
2: Οπότε κάθε φορά θα είμαστε και εμείς εκεί κοντά του να τιμάμε τους ήρωές μας. Είναι λοιπόν η σημαντικότερη μάχη της Επανάστασης, σημαντικότερη, πραγματικά η σημαντικότερη, γιατί έδωσε στον Κολοκοτρώνη το ένασμα να μπει να κάνει την πτώση της Τριπολισσάς.
0: Ναι.
2: Και θα συνέχιζε η Επανάσταση εάν δεν γινόταν αυτή η μάχη. Και αν δεν γινόταν η Επτανήσι. Δηλαδή οι Επτανήσι προσέφεραν τεράστια προσφορά στη μάχη αυτή. Δηλαδή ένα σώμα από Κεφαλήνων με 400 άτομα, ένα σώμα το Σεμπρικό από τη Ζάκηθο, το οποίο βοήθησαν τα μέγιστα στο να πετεχθεί αυτή η νικηφόρα νίκη και να συνεχίσει η επανάσταση. Διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Να σε διακόψω, Νίκο, αν θέλεις να τονίσεις και κάτι άλλο σε αυτά που λες, πολύ σωστά λες. Η άποψη του Κολοκοτρώνη ήταν να γίνει η επίθεση, τέλος πάντων η προλογία, από Σεπτέμβριο και μετά. Και επέμεναν οι Επτανήσι να γίνει τώρα τον Ιούνιο.
2: Σωστά.
1: Και είχαν και δίκιο, είχαν δίκιο,
2: και ένα άλλο ακόμα, σε κάποια φάση φάση πριν τη μάχη στο Πούσι, η κάποια στιγμή οι Πελοποννήσοι λένε σταματάμε, δεν μπορούμε να το δει, και μπήκε μετά μπροστά ο Μεταξάς μαζί με τους Κεφαλονίδες και τους υπόλοιπους και λένε συνεχίζουμε, μην ήρθαμε εδώ για να σταματήσουμε, ήρθαμε για να τους πετάξουμε στη θάλασσα.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Έτσι η τελευταία νίκη επετέφθη χάρη στους Επτανήσιους, οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα και πάλι επαναλαμβάνω, γιατί ξέρετε, οι Πελοποννήσοι, ναι μεν είχαν την αγωνιστικότητα, είχαν το θάρρος, είχαν τα πάντα, αλλά δεν είχαν το μηχανισμό αυτό που έπρεπε για να μπορούσαν να κερδίσουν τις μάχες.
0: Ναι.
2: Και φυσικά και το αυτό που γνώριζαν οι Μεταξάδες και που είχαν σπουδάσει πάνω στο θέμα του πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λοιπόν μια σημαντικότερη μάχη και εμείς το λέμε συνέχεια, όπως και με τους εκπαιδευτικούς και με όλους τους συλλόγους. Κάνουμε αυτή την κουβέντα ότι πρέπει αυτή η μάχη να μπει στα βιβλία και να διδάσκεται στα παιδιά. Είναι η σημαντικότερη μάχη και κακώς δεν υπάρχει στα βιβλία των σχολείων.
0: Κύριε Φωκά, πολύ σημαντικό.
2: Αλλά να σας πω κάτι,
0: ναι.
2: Να σας πω κάτι άλλο όμως.
0: Ναι.
2: Η παραδοσιακή συλλογή και η αναπηρωτική συλλογή παίζουν τεράστιο ρόλο.
0: Ναι.
2: Σιγά σιγά μόνοι μας θα το καταφέρουμε να το φέρουμε εκεί που πρέπει αυτή τη μάχη.
0: Και να πάρει τη θέση που της αξίζει στην ιστορία.
2: Και θέλω να συγχαρώ όλους τους παραδοσιακούς συλλόγους της πατρίδας μας,
0: ναι,
2: γιατί κρατάνε την παράδοση, κρατάνε την ιστορία μας και αυτή είναι η Ελλάδα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς Νίκο, είμαστε το τελευταίο ανάχωμα σε όλο αυτό που έρχεται, το ξενόφερτο και τα λοιπά, και το εισαποδοτικό για την πατρίδα.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς κρατάμε θερμοπύλες, Νίκο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν και στα Ιόνια έτσι κρατάμε θερμοπύλες. Μάλιστα.
2: Κρατάμε θερμοπύλες.
0: Κύριε Φωκά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ακούστηκε η Κεφαλονιά. Εδώ έρθει Ζακύνθου, είμαστε. Έχει και Ιόνιο πρόγραμμα, επτανησιακό πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναδείξαμε ένα θέμα σήμερα, πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνεις, που αφορά την συμμετοχή των Επτανησίων, Κεφαλονιτών και Ζακυνθινών στη μάχη του Λάλα.
2: Ακριβώς. Βασικά τα δύο νησιά ήταν αυτά που διαδώσαν τη μεγάλη
1: ανατροπή.
2: Κεφαλονιά και Ζάκυνθος.
1: Καλά να περνάτε, Νίκο. Φιλιά πολλά από τις
2: Ζακυνθινές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Νίκο, το κλείσιμο σε σένα.
1: Τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΑ, έχω συνηθίσει από παλιά που έκανα εδώ εκπομπές, την ΕΡΤ Ζακύνθου, εσένα φυσικά, τον τεχνικό μας εδώ, τον Αλέξανδρο Τολάση, όλο εδώ το προσωπικό, το διευθυντή της ΕΡΤ Ζακύνθου και όλο το προσωπικό που είσαστε εδώ, γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αναδείξουμε ένα γεγονός, τη μάχη του Πολιορκία και μάχη του Λάλα και Πούσι, έτσι, που υπήρχε συμμετοχή Ζακυνθινών και Κεφαλονιτών στη μάχη αυτή και στην Πολιορκία, και όπως ακούσατε και από τους προραλήσαντες καλεσμένους που είχαμε στην εκπομπή μας, και από το Λάλα και από την Κεφαλονιά και από μένα φυσικά, που το έχω το θέμα μελετήσει πολλά χρόνια τώρα,
0: ναι,
1: ήταν η σημαντική, και το είπε και ο Γύρος Φίλης, καθηγητής Πανεπιστημίου προχτές του Λάλα, ήταν η σημαντικότερη μάχη τη Επανάσταση του 21.
0: Ναι.
1: Εάν δεν ήταν η Νικηφόρα, ίσως να ήταν διαφορετική η ιστορία,
0: ναι,
1: όπως την ξέρουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν έφευγε αυτός ο καρκίνος, επιτρέψτε μου την έκφραση, από την περιοχή των ορεινών της Ηλίας, αυτή του Καλβανί, δεν θα άνοιγε ο δρόμος προς την άλωση της Πολιστάς, στα Δερβενάκια κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Και ήταν σημαντικός ο ρόλος των, θα το πω αυτό και θα τελειώσω, των Επτανησίων, γιατί όταν έφτασαν απέναντι στη Γαστούνη, παρέα, ναι, με τους Κεφαλονίτες της Ζακυνθινή, και συνάντησαν τον Κολοκοτρώνη και τους άλλους οπλαρχηγούς, Πλαπούτας κτλ., άποψη των οπλαρχηγών και των Κολοκοτρώνη ήταν να γίνει τώρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να γίνει αυτή η μάχη, αυτή η πολιορκία το Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: να περάσει το καλοκαίρι. Ήταν πολύ μεγάλη η επιμονή και του Σεμπρικού και του Μεταξά από την Κεφαλονιά, του μετέπειτα, όπως είπε και ο κύριος Φωκάς, πρωθυπουργού της Ελλάδας, να γίνει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Προτού αρχίσουν οι ίντρικες και τα λοιπά, να ευνηδιαστούν δηλαδή
0: οι λαλέοι
1: του Καλβανί, εννοούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι πραγματικά έγινε. Αλλά πολύ σημαντικό ρόλο που δεν έχει τόσο πολύ αναδειχτεί ήταν τα 4 κανόνια και τα 2 των Κεφαλονιτών, 6 δηλαδή, τα οποία έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό υπηκό οι λαλέοι, και μόνο με αυτά τα κανόνια μπορούσαν να αντιδράσουν οι Έλληνες. Και ήταν η πρώτη μάχη που υπήρχε αυτή η μεγάλη συμμετοχή, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ο Κουρκούτας από τον Πύργο, που συμμετείχε όλη η νοτιοδυτική Ελλάδα. Εντυπωσιαστήκαμε και εμείς από, ναι, τη συμμετοχή μας, τελειώνω με αυτό, προχτές το Σάββατο. Ήταν 29 σύλλογοι αναβιωτικοί και χορευτικοί από όλη την περιοχή, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη μάχη του Λάλα. Ο κύριος καθηγητής μας προσφώνησαν ότι μετά από πολύ τιμητικό για μας. Μετά από 205 χρόνια, 1821-2026, ξαναήρθαν ζακυνθινοί του Λάλα, χαριτολογώντας και παίζοντας.
0: Οι κεφαλονίτες είχαν αρχίσει
1: ρώτησαν από την πρώτη στιγμή. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ και πάλι όλους σας για την ευκαιρία
0: που μας δώσατε. Αυτό το θέμα πρέπει να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο να απασχολήσει και τη Δημοτική Αρχή και να κινηθεί ανάλογα.
1: Βεβαίως.
0: Και να τιμήσει και εκεί με τον δικό της τρόπο. Αυτή τιμά και την παρουσία των ζακυνθινών εκεί.
1: Ευελπιστούμε του χρόνου θα κάνουμε, έχουμε κάνει ήδη έτσι κάποιες κουβέντες, να πάει λεωφορείο Ζακυνθινών πέρα. Παρέα, βάλουμε όλους τους αρχές της Ζακύνθου και να πάνε να πάμε στο Λάλα να συμμετέχουμε. Και να τιμήσουμε τους Ζακυνθινούς, τους πατριωτούς προγόνους μας, οι οποίοι γύρισαν εδώ και άγγι τους σκότωσαν όλους, τους έβαλαν στην αγχώνη. Και τους δίμευσαν τις περιουσίες τους και αυτούς τους κρεμάσανε και τους πισώσανε στην πλατεία τη σημερινή του Σολομού. Ναι. Όσοι συμμετείχαν και κατάφεραν να μην γλιτώσουν. Ναι. Αυτή ήταν η αντίδραση των φίλων μας των Άγγλων. Να τα λέμε όλα αυτά. Τουλάχιστον να τιμήσουμε έστω και αργότερα και έστω και μεταγενέστερα τη συμμετοχή των πατριωτών μας, του Ζακυνθινών τουλάχιστον. Όπως έχουν κάνει και οι Κεφαλονίτες. Οι Κεφαλονίτες, κύριε Νέγκα, έχουν κάνει προτομή του μεταξύ, δύο προτομές του μεταξά. Κλεισίδαμε. Μία στο Πούσι και μία στο.
0: Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια προτομή του Σεμπρικού, για παράδειγμα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια.
0: Νίκος Αρβανιτάκης Ιακίνθη. Έχω χαμένα λίγο σήμερα γιατί είμαι λίγο εκτός ρυθμού. Έλειπα κάποιες μέρες και είμαι λίγο έξω από τα νερά μου.
1: Εντάξει, πια χαρά.
0: Την κατανόηση και την επίοικια όλων.
1: Πάντα σας ακούμε εδώ. Πάντα αέρα έχουμε στο ραδιόφωνο μας, στο αυτοκίνητό μας, σπίτι μας και ακούμε τις εκπομπές.
0: Στο μυαλό σας και στην ψυχή σας και στην καρδιά σας.
1: Έχω μεγάλη αγάπη εδώ για το σταθμό σας.
0: Και εμείς για σένα, Νίκο.
1: Και έχω πολλές αναμνήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 10 με 12 σήμερα. Ελλείψη άλλης εκπομπής. 11 με 1 σήμερα. Ελλείψη άλλης εκπομπής συνεργάτη. Δεν υπάρχει κάτι εκπομπή συνεργάτη του σταθμού. Δευτέρα 12 με 1. Είχαμε προγραμματίσει μια σειρά από συνεντεύξεις, όσες προλάβουμε διαφορετικά στις επόμενες εκπομπές. Αναγκαστικά προσγειωνόμαστε ανώμαλα στην τοπική επικαιρότητα και στη δική μας πεζή καθημερινότητα. Προσπαθούμε μερικές φορές, και νομίζω ότι καλά κάνουμε, να ξεφεύγουμε από τα της τρέχουσας επικαιρότητας και καθημερινότητας και να λέμε πράγματα τελικά πιο σημαντικά. Αλλά και πάλι επιστρέφουμε στα ίδια και τα ίδια. Και σε μια πρωτοβουλία, σε μια μάλλον ανακοίνωση της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το νερό της Ζακύνθου και τα συμφέροντα», εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας για μια βιώσιμη Ζάκυνθο το μέλος της πρωτοβουλίας και μηχανικός Τζανέτος Πομόνης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πομόνη, καλή σας μέρα. Σιδερένιος και, και περαστικά. Επειδή κάνατε έτσι μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας. Και περαστικά και σιδερένιος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα και στον κύριο Γολέμη. Αν ακούει τον Διονύση τον Γολέμη, σωστά?
1: Ο Διονύση, ναι.
0: Είστε οι δύο που βγαίνετε μπροστά σαν πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο. Μηχανική και οι δύο.
1: Ναι, εντός εκτός αγωγικών να εκτεθούμε.
0: Προφανώς η πρωτοβουλία έχει και άλλα μέλη.
1: Ναι, απλώς είναι προσωπική επιλογή του καθενός αν θέλει να τραβήξει τα
0: ντοκουμέντα. Τα κουπί, να βγει μπροστά, ναι.
1: Και να βγει μπροστά, εμείς οι δύο επιλέξαμε μπροστά μας αυτοί που θα βγουν μπροστά και έχουμε την αποδοχή και των υπολείπων.
0: Και με το δικό τους πράσινο φως και οκ, μιλάτε στα μέσα. Και έχετε βγει μπροστά όχι για θέματα που αφορούν μόνο τα δικά σας έτσι, το δικό σας αντικείμενο, καθότι είστε μηχανικοί, αλλά όλα τα τοπικά ζητήματα. Γιατί λέτε για το νερό της Ζακύνθου και τα συμφέροντα? Εγώ ενδεχομένως μπορώ να καταλάβω, κάποιοι άλλοι όχι, να μην θέλουν να καταλάβουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Να δούμε ποια θέματα αναδεικνύετε μέσα από αυτήν την ανακοίνωση και ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε, ενδεχομένως και προτάσεις.
1: Σε κάθε θέμα το οποίο πιάνουμε, εμείς δραπόμαστε της ευκαιρίας από την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε, την εισφέροντας όσο μπορούμε με τις γνώσεις μας ή την προθυμία μας.
0: Τις τεχνικές γνώσεις που έχετε. Ναι.
1: Πέρα από αυτό και τη διάθεση που έχουμε να το ψάξουμε περαιτέρω και κάποιο είδους διαδικαστικές
0: ή και τη δική σας έρευνα.
1: Γνώσεις και την έρευνα που κάνουμε να συνεισφέρουμε σε ένα πράγμα μόνο. Στην αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στην αλήθεια και την ενημέρωση των συμπολιτών μας.
0: Και ποια είναι η αλήθεια προκειμένο?
1: Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ένα μεγάλο μέρος των δεινών που τραβάμε σε αυτόν τον τόπο έχουν να κάνουν με την κακή ενημέρωση, λυπή ενημέρωση. Με λυπή ενημέρωση, οπότε βρίσκουν ευκαιρία και περνάνε διάφορα επιδερμένα πράγματα. Το νερό τώρα τι έγινε, αφορμή, πιάσαμε από διάφορες συζητήσεις και από διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν τον τελευταίο καιρό, ξεκινώντας από τη μεγάλη αντιδικία των υδροφόρων και φτάνοντας στην περίφημη πρόταση που είχε γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για αφαλάτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Η αφαλάτωση ήταν, όπως προλαβαίνετε, κόκκινο πανί.
0: Στην οποία η πρωτοβουλία για μια βιώσιμη Ζάκυνθο εκπροσωπήθηκε από εσάς και τον κύριο Γολέμη, νομίζω.
1: Ήμουνα και εγώ, ήταν και από το τεχνικό επιμελητήριο
0: ο κ. Μοθωναίος. Ναι, ναι.
1: Και συνεχίζουμε σε ένα μοτίβο που έχουμε στιγματίσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Το νερό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ζάκυνθου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συζητάμε κατά καιρούς.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Πομόνη.
1: Μπορεί να συζητάμε κατά καιρούς για προβλήματα στα λίμματα, στα σκουπίδια, στους δρόμους, σε όλα. Όμως το νερό είναι το μεγαλύτερο από όλα.
0: Ναι. Και το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ζωής.
1: Της ζωής και της καθημερινότητας και όλων των εκφάνσεων.
0: Ναι. Πάμε λιγάκι στο διατάφτα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, έτσι να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
1: Η αφαλάτωση προσπαθεί εδώ και χρόνια να ρτύψει το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ κοστοβόρα λύση με μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και είναι αδιανόητο να συζητάμε για αφαλάτωση χωρίς να έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας. Κυρίως ένα νησί όπως η Ζάκυνθος. Δεν είμαστε ένα ξερό νησί. Έχουμε και βροχοπτώσεις και υδροφόρο ορίζοντα και βλέπουμε και καλοκαιριάτικα το νερό να τρέχει στους τράφους από διαρροές ή να τρέχει στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το νησί συζητάμε πως ακόμα και σήμερα συζητάμε να βάλουμε αφαλάτωση.
0: Ναι.
1: Ούτε έκτακτη ανάγκη έχουμε γιατί έχει προκύψει κάποια μεγάλη καταστροφή. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Μιλάτε για την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση, κυρίως για την, την ευρύτερη περιοχή των άνω βολημών που δεν έχει δίκτυο ίδρυσης.
1: Αυτή ήταν η αφορμή.
0: Α, η αφορμή, ναι.
1: Η αφορμή. Όμως στη συζήτηση και τις επόμενες μέρες επανήλθε το διαβόητο μάστερ πλαν ίδρυσης που είχε εκπονηθεί εδώ και λίγα χρόνια, με το οποίο τότε όλοι οι παριστάμενοι μηχανικοί το είχαν χαρακτηρίσει ως ημιτελές και απαράδεκτο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είχαμε συγκρουστεί ανοιχτά με τους μελετητές μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε πει για τις φοβερές ελλείψεις του.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τότε διαφάνηκε μία μεθόδευση ελλιπούς ενημέρωσης, ελλιπών στοιχείων, απαξίωσης του να ασχοληθούμε με πάρα πολλές εκφάσεις του ζητήματος, ώστε να έρθει σαν όριμο φρούτο η αφαλάτωση. Εμείς αντιδρούμε στην αφαλάτωση. Γιατί δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απελπισίας για να πάμε σε μια τόσο κοστοβόρα λύση, να πετάξουμε τόσα πολλά χρήματα των ακινθινών, να φτάσουμε σε τέτοια ύψη ακρίβειας το κυβικό του νερού και να δημιουργήσουμε και επιπρόσθετα περιβαλλοντικά προβλήματα.
0: Σε πολλές περιοχές όμως, ίσως είναι διαφορετικά τα δεδομένα και πρέπει να το δούμε αυτό, έχει εφαρμοστεί η αφαλάτωση. Καλά, η Θάκη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι άνυδορο το νησί και ενδεχομένως εκεί να μην υπήρχε καμία άλλη λύση, αλλά μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν και στη γειτονική Κεφαλονιά. Για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μονάδες αφαλάτωσης υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν υπάρχουν ελλακτικές.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και αν υπάρχουν ελλακτικές, αν εξαντλήθηκαν.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Πομόνη, αν γίνεται να μην κινήσετε, δεν ξέρω πού ακριβώς είστε.
1: Δεν κινούμε, είναι τα προβλήματα της κινητής τηλεφωνίας.
0: Ναι.
1: Αν εξαντλήθηκαν, έλεγα, το ερώτημα είναι αν εξαντλήθηκαν όλες οι λύσεις που υπήρχαν ή αν βρέθηκε ευκαιρία να περάσει από το παράθυρο και εκεί η αφαλάτωση. Προφανώς σε άνυδρα μέρη μπορεί η αφαλάτωση να βοηθήσει μέσω κάποιας επιχορήγησης, ίσως και από το κρατικό κορδανά, ώστε να είναι φτηνότερη η τιμή του κυβικού στον τελικό καταναλωτή. Όμως πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Η έρευνα του καθενός μπορεί να δείξει ακόμα και στην Κεφαλονιά σε τι συνθήκες λειτουργίας είναι αυτά τα εργοστάσια αφαλάτωσης. Αν λειτουργούσαν καλά όλα τα χρόνια λειτουργίας τους, αν υπήρχαν χρονικά διαστήματα μεγάλα στα οποία υπολειτουργούσαν, δεν είναι κόστος λειτουργίας όλα αυτά. Αν το νερό ήταν πάρα κατάλληλο που έφτασε στο ελληνικό καταναλωτή και το καθεξής. Δεν ήταν όλα ρόδινα στην Κεφαλονιά. Ας μην τα παρουσιάζουμε ότι εκείνοι κάνουν κάτι καλύτερο και εμείς απαξιούμε γιατί είμαστε γραφικοί. Εντάξει, ακόμα και στα νησιά του Αιγαίου, όχι στα πολύ μικρά, που είναι ίσως μονόδρομος αυτή την περίπτωση αφαλάτωση, ακόμα και στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου που έχουν προβλήματα, εκεί μόνο σε περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως έκτακτης ανάγκης μισθώνονται. Συνήθως μισθώνονται μονάδες αφαλάτωσης για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν τελικές λύσεις, οι οποίες συνήθως τι είναι, ομβροδεξαμενές, ομβροπλατείες, διαδικασίες συλλογής του πρόχειρου νερού και κατάλληλης αποθήκευσής του. Απλώς επειδή αυτό είναι χρονοβόρο, εκεί μισθώνονται πρόσκαιρα μονάδες αφαλάτωσης. Ναι. Άσχετα αν προχωράνε με γοργούς ή όχι ρυθμούς ή διαδικασίες λόγω συμφερόντων. Στη Ζάκυνθο θεωρούμε πως δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και μπορούν ακόμα και τώρα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε με επίσημα ή όχι τόσο επίσημα στοιχεία τέτοια υπεράτληση του υδροφόρου ορίζοντα πολύ παραπάνω από τις ανάγκες της Ζακύνθου και εμείς να λέμε πως δεν φτάνει το νερό της Ζακύνθου. Να κάνουμε κάτι να φτάσει. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να φτάσει αποδεδειγμένα πολύ νερό, τότε ίσως ήμασταν επαρκείς. Δεν γίνεται άλλη συζήτηση να λέμε πως έχουμε πρόβλημα επάρκειας νερού στη Ζάκυνθο.
0: Αύριο.
1: Είναι διανόητο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει ξεκάθαρα να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχουν, και το λέμε και στην ανακοίνωση, να το πούμε ξεκάθαρα, πόσες πολλές ιδιωτικές τουριστικές γεωτρήσεις, κάθε ξενοδοχείο να γεμίζει πισίνες, να ποτίζει από εδώ, από εκεί, χωρίς κανέναν έλεγχο, ανεξέλεγκτα, να λειτουργούν αυτές οι τουριστικές γεωτρήσεις και να λέμε δεν έχουμε νερό. Ας εφαρμόσουμε τον νόμο που λέει ότι όπου υπάρχει δίκτυο μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑ την ιδιωτική γεώτρηση αυτή και να τη ρίξουμε στο δίκτυο. Δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερο νερό πρακτικά σε μια υδροφόρα από ό,τι στο δίκτυο. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κακές, στερεμένες γεωτρήσεις για να μην φίξουμε ίσως συμφέροντα ή για να μην σπάσουμε αυγά. Γιατί στην τελική δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, με ακούτε κύριε Πομονή.
1: Θα σας ακούω.
0: Κλείνοντας να πούμε, εσείς ποια λύση προκρίνετε ή ποια εναλλακτική?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από τις νέες γεωτρήσεις. Μέχρι να βρεθούν νέες γεωτρήσεις, υπάρχει και η επίταξη των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
0: Και είπατε και επίταξη των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
1: Επίταξη των ιδιωτικών τουριστικών γεωτρήσεων. Ναι. Το λέει και ο νόμος. Όπου υπάρχει δίκτυο της ΔΕΙΑΣ, οι γεωτρήσεις μπορεί να τις πάρει η ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Το κάνει γιατί βγαίνει τριπλάσιο νερό από τη γη από ό,τι χρειάζεται η Ζάκυνθος. Να το πάρει να τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως θα σχεδιάσουμε νέα δίκτυα, κεντρικούς αγωγούς ή δίκτυα για να μειώσουμε την διαρροή. Γιατί
0: εσείς όμως...
1: να πάρουμε καλό νερό, δεν μπορούμε να το έχουμε σαν πέτρι το δίκτυο.
0: Εσείς όμως δεν ασκείτε διοίκηση, αυτό είναι το θέμα και δεν ξέρω αν θα εισακουστείτε και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Να
1: το γνωρίζουμε ότι ασκούμε διοίκηση, όμως οφείλουμε να πούμε στον κόσμο με το θάρρος ή θράσος, πείτε όπως θέλετε, κύριε ότι Λένα, υπάρχει και εναλλακτική και δεν είναι μονόδρομος αυτό που μας παρουσιάζουν παιχνιέντος κάποιοι.
0: Μάλιστα. Τα συμφέροντα τελικά ποια είναι πίσω από το νερό?
1: Όλοι αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς νερό της Ζακύνθου, το υπόγειο νερό της Ζακύνθου, εκτός του δημόσιου δημοτικού δικτύου. Δηλαδή απλά όλοι καρπώνονται το νερό, όσοι έχουν νερό και δεν έχουμε εμείς υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ξεκάθαρα για το.
0: Άρα και αυτοί, που και αυτοί που το μεταφέρουν και το πουλάνε ή το εμπορεύονται, για να το πούμε απλά και λαϊκά. Γιατί εξαρτάται, βρίσκουν, γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Και έχουν εδρεωθεί, παγιωθεί και έχουν γίνει και ανεξαρτήτη παράλληλα.
1: Είναι γεγονός πως υπάρχει σε αυτό το σημείο της μεταφοράς μια άνευ κατάσταση. Είναι ευθύνη και των ελεκτικών αρχών και του Δήμου που το έχουν αφήσει να γίνει και δεν ξεκαθαρίζουν το νομικό τοπίο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη για παραπάνω νερό μερικές φορές όταν δεν επαρχεί το δίκτυο ή για περιοχές που δεν έχει δίκτυο. Και δεν γίνεται να μηδενίσουμε όλη την προσφορά των υδροφόρων όταν υπάρχει κοινωνική ανάγκη. Το θέμα είναι να μην είναι μοναδικός τρόπος και πανάκια αυτό και κυρίως να εφαρμόζεται ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Οι γεωτρήσεις, πιστέψτε με, προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά από τις υδροφόρες, οι τουριστικές γεωτρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Επομόνη, θα τα ξαναπούμε όπως ήθεστε να λέω, με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και καλύτερα και από κοντά εδώ στο στούδιο της ΕΡΤ Ζακύνθου, να μην έχουμε τα προβλήματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και στη διάθεση
0: της τηλεφωνικής επικοινωνίας.
1: Ναι. Έστε καλά, κύριε.
0: Επίσης.

0: Και κλείνουμε με μια προγραμματισμένη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λιγάκι. Είχαμε προγραμματίσει τη συνέντευξη αυτή στις νωρίτερα, τέλος πάντων. Καθυστερήσαμε λιγάκι και ζητάμε συγγνώμη από τον συνομιλητή μας, τον συνεντευξιαζόμενό μας, που πρόσφατα επισκέπτηκε το νησί. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά. Πέρασε ένα χρονικό διάστημα, αλλά η ουσία δεν αλλάζει και αφορά την ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κατά πόσον αυτή η διαδικασία προχωρά και τι σημαίνει σε ό,τι αφορά την πιο έτσι σύντομη απονομή δικαιοσύνης, την πιο εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης, καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την υποστελέχωση υπηρεσιών, όπως τη εισαγγελία στη Ζάκυνθο, καθώς είχαμε και την αποχή διαρκείας του τοπικού δικηγορικού συλλόγου. Ο λόγος για τον κύριο Γιάννη Μπούγα, υφυπουργό δικαιοσύνης, που επισκέφθηκε πρόσφατα το νησί. Κύριε Μπούγα, καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Ζάκυνθο και τη Ζάκυνθο.
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Ναι, να δούμε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και φίλοι ακροατές να μην έχουν ενημερωθεί, γιατί ακούνε ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει μάλλον αυτό, κατά πόσο να έχει προχωρήσει και υλοποιείται και τι θα σημαίνει στην πράξη.
1: Έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης, είναι ένα στοίχημα το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πρέπει να πω ότι το συνολικό κόστος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο κατευθύνθηκε για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την απονομή της.
0: Δηλαδή, μέσω ολοκληρωμένων ψηφιακών πυλών.
1: Όχι, δεν είναι μόνο η ηλεκτρονική δυνατότητα κατάθεσης εγγράφων, αποδεικτικών εγγράφων κτλ. Είναι και οι δυνατότητες που έχουμε για την διαλειτουργικότητα και για τις δίκες εξ αποστάσεως, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Είναι λοιπόν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο, επαναλαμβάνω, μετασχηματίζει την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ασφαλώς είναι η δυνατότητα ψηφιακής ηλεκτρονικής κατάθεσης των δικογράφων, ο ηλεκτρονικός φάκελος, όπως ονομάζεται, που αλλάζει τα δεδομένα. Ουσιαστικά ξεχνάμε την εποχή των εγγράφων, την γραφειοκρατία και τις κούτες που σωρεύονταν στα δικαστήρια με έγγραφα, τα οποία έπρεπε να αναζητάς επί μέρες ή εβδομάδες πολλές φορές για να τα βρεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αποτελέσει λίγο ένα παρελθόν. Έχουμε ήδη προχωρήσει και ως το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, θα έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Όπως επίσης θα έχουμε ολοκληρώσει και την ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων. Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων, των δικαστηρίων μας και των εισαγγελιών. Περίπου 330 εκατομμύρια σελίδες ψηφιοποιούνται και στο εξής θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και στους δικαστές και στους δικηγόρους και στους διαδίκους, αλλά και στους ιδιώτες εφόσον έχουν ένομο συμφέρον. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι δίκες από απόσταση.
0: Ναι.
1: Στη Ζάκυνθο,
0: μέσω τηλεδιάσκεψης προφανώς.
1: Ακριβώς, στη Ζάκυνθο θα μπορεί να γίνονται δικαστήρια, φερρυπίν μια υπόθεση που εκκρεμεί στο διοικητικό εφετείο, ενώ σήμερα θα έπρεπε ο δικηγόρος να μεταβεί στην Πάτρα για να κάνει αυτή την υπόθεση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται δαπάνες, καθυστερήσεις, κίνδυνοι από την μετάβαση. Με την δίκη από απόσταση θα μπορεί στην αίθουσα του πρωτοδικείου της Ζακύνθου να συνδέεται με το εφετείο στην Πάτρα και, και να συζητείται η υπόθεση. Αυτό ήδη έχει γίνει και γίνεται. Όπως επίσης δεν θα χρειάζεται ένας κρατούμενος που βρίσκεται στη φυλακή να γίνεται μια διαδικασία μεταγωγής από τη φυλακή στην έδρα του δικαστηρίου που πρέπει να δικαστεί, ναι, ή στον ανακριτή όπου πρέπει να απολογηθεί για ένα δίκημα το οποίο έχει διαπράξει.
0: Άλιστα.
1: Αλλά θα μπορεί αυτό να γίνεται από απόσταση με μια τηλεδίκη,

0: όπως ονομάζεται, χάρη συντομίας, και εξοικονομείται έμψυχο δυναμικό, πόροι ασφαλώς, και μειώνεται και η επικινδυνότητα, διότι νομίζω έχουμε δει όλοι μας εικόνες ουσιαστικά να νεκρώνουν μεγάλες πόλεις για μεταγωγή στα δικαστήρια επικίνδυνων κρατουμένων. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγο μήνες θα είναι παρελθόν.
1: Έκτροπα που δημιουργούνται πολλές φορές.
0: Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα.
1: Με τη συμμετοχή κόσμου που θέλει ενδεχομένως να αποδοκιμάσει τον κρατούμενο ή κατηγορούμενο ή το αντίθετο.
0: Θα περιοριστούν αρκετά και σε πολλές περιπτώσεις. Και βεβαίως ο ψηφιακός μετασχηματισμός όταν ολοκληρωθεί, έχω και προσωπικά πει και ο Υπουργός έχει τονίσει, ότι θα είναι ο μοναδικός τρόπος κατάθεσης δικογράφων. Δηλαδή δεν θα έχει την ευχέρεια ο δικηγόρος να καταθέτει ψηφιακά ή να καταθέτει με τον τρόπο που καταθέτουμε σήμερα, δηλαδή να πηγαίνει στην γραμματεία του δικαστηρίου και να καταθέτει το δικόγραφό του. Πλέον, αφού οι δικηγόροι εκπαιδευτούν και ο νομικός κόσμος εκπαιδευτεί, θα έχουμε έναν και μόνο τρόπο κατάθεσης, τον ηλεκτρονικό τρόπο, διότι έτσι θα σχηματίζεται ο ηλεκτρονικός φάκελος. Τι είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος? Η ψηφιακή κατάθεση, η ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου, δηλαδή ανοίγει η υπόθεση με την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου. Όλα πλέον μπαίνουν στον ηλεκτρονικό φάκελο ηλεκτρονικά τα έγγραφα, και τα αποδεικτικά έγγραφα και τα νομιμοποιητικά. Εκεί μπαίνει και η απόφαση όταν εκδοθεί από το δικαστήριο. Αν ασκηθεί ενδικό μέσο, ο ηλεκτρονικός φάκελος μεταβιβάζεται ψηφιακά στο ανώτερο δικαστήριο που δικάζει το ένδικο μέσο, και αυτό γίνεται μέχρι και τον Άριο Πάγο, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί αμετάκλητα μια υπόθεση. Αν αυτό το σκεφτείτε, σημαίνει ότι γλιτώνουμε πολλές χιλιάδες εργατόρες, ναι. Γίνεται μια εξοικονόμηση δαπάνης που είναι τεράστια, διότι θα έπρεπε όλα τα έγγραφα να βγουν 2 και 3 φορές φωτοτυπίες.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο είναι η δαπάνη που επιμερίζονται, επιβαρύνουν και επιβαρύνουν τους διαδίκους και την επιμερίζονται οι διάδικοι. Όλα αυτά λοιπόν με την ψηφιακή διαδικασία ελαχιστοποιούνται, για να μην πω εξαλείφονται. Και αυτό, επειδή είπατε και ποια προβλήματα έχει και ποια ενδεχομένως ζητήματα αντιμετωπίσουμε, ένα θέμα είναι η εκπαίδευση.
1: Με προλάβετε, αυτό θέλω να ρωτήσω. Θεωρώ ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για ανθρώπους που επί πολλά χρόνια έχουν συνηθίσει να λειτουργούν εντελώς διαφορετικά και έρχονται τώρα να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα.
0: Και ενάγκα, έχετε δίκιο.
1: Και αυτό αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και.
0: Βεβαίως οι δικαστικοί πάλι αναλαμβάνουν, και το αναγνωρίζουμε αυτό, ένα μεγάλο μέρος για την ευθύνη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Φροντίζουμε να έχουμε οι νέοι δικαστικοί πάλι, δηλαδή αυτοί που αποφυτούν από την σχολή δικαστών, έχουν την εκπαίδευση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση. Οι παλαιότεροι υπάλληλοι εκπαιδεύονται, αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται περισσότερη επιμονή, διότι είναι μια μεγάλη, μια τεράστια αλλαγή που ασφαλώς θα πρέπει και εκείνοι να προσαρμοστούν. Οι δικηγόροι, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, και αυτοί χρειάζονται περισσότερες ώρες σεμιναρίων που γίνονται από τους δικηγορικούς συλλόγους. Οι νεότεροι δικηγόροι είναι περισσότερο
1: εξοικειωμένοι. Είναι λογικό αυτό. Οι μεγαλύτεροι.
0: Πλέον τα δικηγορικά γραφεία στελεχώνονται και από υπαλλήλους που γνωρίζουν και την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και παρακολουθούν όλη αυτή την ψηφιακή διαδικασία από τους αναδόχους και εκπαιδεύονται από αυτούς. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες στο μεταβατικό στάδιο, όμως δεν πρέπει πρώτον να πάει χαμένη μια επένδυση 220 εκατομμυρίων που μας βάζει σε μια άλλη εποχή στην απονομή της δικαιοσύνης. Αφενός, αφετέρου,
1: έτσι θα, ναι, ολοκληρώστε.
0: Δεν πρέπει να χάσουμε και την ευκαιρία να έχουμε μια ταχύτερη και διαφανέστερη δικαιοσύνη.
1: Και ναι, βεβαίως, γιατί συνέχεια ακούμε για επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Συνέχεια αυτό ακούμε.
0: Και η επιτάχυνση δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά ήθελα να πω, να ολοκληρώσω την σκέψη μου.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε παγίδα των δύο γραφειοκρατίες, δηλαδή την ψηφιακή γραφειοκρατία και την συμβατική γραφειοκρατία. Αν ακολουθήσουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα, την ευχέρεια να καταθέτει κάποιος είτε ψηφιακά είτε με τον παραδοσιακό τρόπο του χαρτιού, δηλαδή την έγχαρτη κατάθεση, καταλαβαίνετε ότι στην γραφειοκρατία που έχουμε σήμερα θα δημιουργήσουμε και μια ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα είναι ολέθριο, διότι δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε καμία από αυτές τις δύο. Άρα θα πάμε στην ψηφιακή εποχή αναγκαστικά, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και αυτά που σας είπα πριν.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
0: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να συζητούμε, διότι καταλαβαίνω πως αλλάζουν τα δεδομένα στην απονομή της δικαιοσύνης. Όμως στην ερώτησή σας, για να απαντήσω και με δύο λέξεις, ξέρετε, δεν είναι, σας έλεγα, να πατήσει ένα κουμπί για να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Χρειάζονται παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Στο οργανωτικό επίπεδο που έγινε με το δικαστικό χάρτη, στο θεσμικό επίπεδο με τα νομοθετήματα τα οποία απαιτούνται για να επιταχυνθεί και να αξιοποιήσει την οργάνωση που έγινε με το δικαστικό χάρτη, στα ψηφιακά μέσα, στα κτίρια και στο εμψυχοδυναμικό. Επομένως, είναι πολλοί παράμετροι, τις οποίες παρακολουθούμε και προσπαθούμε κάθε φορά να ενισχύουμε.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιάννης Μπούγας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Και 59 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα λεπτό στο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Α, R3, ναι, R3, σωστά, έχω ξεχάσει. R3, το ραδιόφωνο της R3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Πρώτο πρόγραμμα στη συνέχεια, μετά Κόσμος. Η κανονική ροή του προγράμματος, καθημερινά όπως και σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και πάντα συντονισμένοι με την Έρτσα και το δικό σας σταθμό. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Μπορείτε να ακούσετε σήμερα σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9. Σωστά, σωστά. Μείνετε συντονισμένοι, γεια και χαρά.

ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τελειώνει ο Ιούλιος. Αλλά εντάξει, παιδί μου, όλα καλά.

Χρονιά πολλά για τον Παύλο και τον Πέτρο σήμερα που γιορτάζουν. Εξού και ο Παυλάρας ο Σιδηρόπουλος. Λοιπόν, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και γιορτάζει ο Πέτρος, η Πέτρα ή η Πετρούλα, ο Παύλος και η Παυλίνα. Χρόνια πολλά, ή η Πάολα. Χρόνια πολλά σε όλους όσες και σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα.

Η εκεχηρία εντός εισαγωγικών συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και είναι μόνο εντός εισαγωγικών, γιατί τα χτυπήματα κατέρωθεν είναι αδιάκοπα. Στη Βενεζουέλα η τραγωδία εξελίσσεται, καθώς από εδώ και πέρα είναι, οι ελπίδες έχουν σχεδόν σβήσει για ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι αναζητούνται ακόμα. Εδώ στα δικά μας έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, για τα καλά όμως. Θα τα δούμε, πώς θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά, μέσα από τα πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα νέα. Κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Αυτό εδώ ιδιαίτερα στη Ζάκη θα τα ακούσουμε λίγο γιατί... Από Ελλάδα και Ισραήλ άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Δείγμα μεγάλης αλληλεγγύης εν έτη 2026. Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες σε 14 μήνες. Και είναι ποδηλάτες, έτσι, δεν είναι με μοτοσυκλέτες. Ηράκλειο Τόκιο, με ποδήλατο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Και καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 ημέρες. Μιλάμε ότι είναι περισσότεροι από τον καταστροφικό σεισμό στην Βενεζουέλα, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν έχουν κλιματιστικά. Ή πνίγονται γιατί πέφτουν στο νερό να δροσιστούν και δεν ξέρουν μπάνιο. Είναι απίστευτο.

απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Κατάρρευση υποδομών, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σκόνη, πέτρες, θέαμα και θρίαμβοι στο ράλι των θεών. Πέταξε στον Πειραιά ο Τεντόγλου. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια.

η εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Κεραμικός, η Golden Visa, αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές, που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Λιμάνι Ραφίνας, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου. Συμβούλιο της Επικρατείας, Βατερλό για το υπερταμείο. Ελεύθερος Τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Η πρόοδος μετριέται με αποτέλεσμα και όχι με συνθήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μηνύματα του Πρωθυπουργού για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση ιδιοκατοίκησης. Μία ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΑΣΑ των μηχανολόγων μηχανικών, πυραυλοκινητήρας made in ΑΠΕΘΕ. Η όρη και τα πρόστιμα, οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Σοκάρουν οι καταθέσεις για τον δολοφόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα, ο δράστης είχε μαχαίρι. Το μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Στο δωμάτιο ο αριστερός κροκόδιλος. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος για τον Δούκα, το δήμαρχο της Αθήνας. Δίκη Λιγκερίδη, ήγηκε η ώρα για τον ταξίαρχο Κωνσταντίνο Σχισμένο.

χόντρα. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, έφυγε και καταγγέλει. Αυτή πιο, από όλα τα κόμματα έχει περάσει. Ποιο έχει αφήσει. Να θυμηθώ. Στο 6% του ΑΕΠ και στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά οι ζημιές στη Βενεζουέλα, πάνω από 1.430 οι νεκροί. Νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα.

Εστία. Με την σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβες των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσουμε τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Αλυτρωτικό κρεσέντο δίπλα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Είναι ακόμα θέμα από την Εστία.

Political. Χρυσές απάτες, 14 εκατομμύρια ευρώ με τραπεζικές κάρτες, γερή μπάζα μέσα σε έναν χρόνο, από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψίαστους πολίτες. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Γεμίζουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κλείδωσαν άλλες 11 γαλάζιες υποψηφιότητες, έρχονται 50 ακόμη μέσα στον Ιούλιο. Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού που λέγαμε, έλεγε η προηγούμενη εφημερίδα. Θετική εξέλιξη Ιταλία και την Ισία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης Τουρκίας. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Επιτέλους επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια.

ναυτεμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Εισηγμένες η λίστα των μεγάλων κερδισμένων του Euronext Athens στο πρώτο εξάμηνο. Γιάννης Μανιάτης, ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια Made in Greece. Και πάμε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Sport Day. Δεν θα χάσεις. Η υπόσχεση του Κάρμα στον Μεντιλίμπαρο ότι θα παρουσιαστεί ίδιος ή δυνατόν και καλύτερος με τον βράχο της πρώτης σεζόν στον Ολυμπιακό. Μουντιάλ υπατμών Οδόνης. Οι Σαουδάραβες αναζητούν εξυλαστήριο θύμα για τον αποκλεισμό. Τεστ για De Vrij. Οι αποιατρικές εξετάσεις. Περνάει σήμερα ο 34χρονος στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Πρωταθλητής. Αυτή τη φορά με το μυαλό μόνο στο θρύλο, ο Κάρμο Άγκυρα για 3 χρόνια. Σήμερα στην Ελλάδα ο Αγγολέζος για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο και να δώσει άλλη ταυτότητα, άλλη οντότητα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Αισιοδοξία πως πέφτουν οι υπογραφές και για τον Στάνιτς. Πρωταθλητής σε άνδρες, εφήβους και παιδες ο Ολυμπιακός. Και ο Ρόκα ακολουθεί άμεσα στη διάθεση του Μέντι και ο Ισπανός Εξτρέμ. Τρέλανε κόσμο ο Σπανούλης Τζούνιορ. Σήκωσε το πρωτάθλημα στην πέδων του Ολυμπιακού και αναδείχθηκε MVP.

Φως. Αλλάζει επίπεδο. Ο Κάρμο φοράει ξανά τα ερυθρόλευκα και αναβαθμίζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Δίνει τα χέρια με ΠΑΠ και ΟΚΑΠ. Ο Ολυμπιακός θα μιλήσει και με τον αρχηγό και με τον Τεξανό, ώστε να τακτοποιηθούν τα θέματα τους, αλλά η παραμονή τους θεωρείται δεδομένη. Ξεκάθαρη ρόλη πλέον, ο παλέμαχος Άσος Κώστας Τσαρτσαρής μίλησε για τη νέα εποχή ο Μπράντοβιτς. Χρυσά τα κορίτσια του ΠΑΟ, οι πράσινες πήραν τον τίτλο στις Κορασίδες, επικρατώντας τη γέφυρα του Όφη με 76-70. Θρυλικά μωρά, η παιδική ομάδα του Ολυμπιακού, πρωταθλήτρια Ελλάδας, κέρδισε στον τελικό του Πανελληνίου στη Φλόρινα με 84-74 την 10.

Ορατό σπορ. Διπλό μπαμ σε 24 ώρες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε για 2 χρόνια τον Έλλη Τζόσεφ. Ο 25χρονος σέντερ γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην εποχή του Μάκη Αγγελόπουλου. Μεταγραφή επένδυση με τον ταλαντούχο Βασίλη Χαρτόνη από την Ακαδημία της 10. Το παράθυρο της ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ είναι ένα ακόμα θέμα από την ώρα των σπορ.

Live Sport. Στάνιτς με 8 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε σε όλα με τη Λουντογκόρετς και κάνει δικό του τον 24χρονο Σέρβο Μπαλαδόρο. Ντέσερς on fire. Ο Νιγηριανός πήγε στην Ολλανδία, μπήκε στην αποστολή με στόχο να είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Και Μέτρο Σπορ. Έσφιξε και αυτός γροθιές. Ο Άριτζ Ελουστόντο η Ριμπάρια υπέγραψε το διετές συμβόλαιό του, επέλεξε το νούμερο 6, μύρισε το χορτάρι της Τούμπας και έκανε τη γνωστή φωτογράφηση των νεοφερμένων που είναι σκληροί και αποφασισμένοι.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Μοιάζουν τα όνειρά μας με ταινί.
0: Μοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παντρεύτηκαν λοιπόν, τα μάθαμε όλα. Φωτογραφίες, χαμός, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν. Ο καυτός χορός και το τρυφερό φιλί στο πρώτο πάρτι στην Πάρο. Γιατί έγινε ένα πρώτο πάρτι. Μετά έγινε, λέει, δεύτερο πάρτι. Μετά έγινε τρίτο πάρτι. Ο γάμος κάπου εκεί ενδιάμεσα παίχτηκε. Μιλάμε όμως το τι έγινε, το τι, από την Παρασκευή παντρεύονταν αυτοί μέχρι χθες. Από την Παρασκευή ξεκίνησαν να παντρεύονται, τελειώσανε χθες. Έτσι είναι, παιδιά, οι γάμοι τώρα, οι σωστοί. Πας μισή ώρα στην εκκλησία και άλλη μια μισή ώρα μετά να φας και να χορέψεις. Άντε, γεια σας και έξω από την πόρτα. Εδώ μιλάμε τρεις μέρες παντρεύονται. Και δεν ξέρω αν το πέτυχαν, γιατί έχουν ξαναπαντρευτεί πριν. Μήπως το κάνουν έτσι. Κάνουν κάθε τόσο ένα γάμο, σου λέει, πού θα τον πετύχουμε το σωστό. Μέχρι να βρουν αυτό που θέλουν. Πάντως να ζήσουν τα παιδιά, να είναι ευτυχισμένα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Δεν έγινε όμως ο γάμος επειδή δεν είχε καλά, έτσι να είναι ένα γεγονός ας πούμε lifestyle και τέτοια. Έλα, είχε και ένα ιδιαίτερα συμβολικό και σκηνικό διακριτικό, λέει, αυτό όλο το τρίμερο που χοροπηδάγανε στα μπαρ και στα κλαμπ και στα beach bar. Διήμερος, τριήμερος ήταν ο γάμος, παιδιά, δεν είστε καλά ενημερωμένοι. Η Πάρος δεν επιλέχθηκε τυχαία, τα έχουμε πει εμείς πρώτοι, γατάκια, δεν μας πείτε εσείς γιατί επιλέχθηκε. Έτσι, επειδή έχει, λέει, μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για το ζευγάρι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καθώς εκεί έχουν περάσει σημαντικές στιγμές στις σχέσεις τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό είναι αστείο, έτσι, δηλαδή Αθηνά Οικονομάκου και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας δεν παίζει. Δεν παίζει. Εντάξει, σταματήστε, ειδικά εσύ Γρηγόριο Μπάκας. Φίλος, μαζί ξεκινήματα το έχουμε πει. Σταμάτα να την ενοχλείς στο αεροδρόμιο κάθε τόσο και λίγο. Δεν θέλει δημοσιότητα η γυναίκα στο γάμο της. Τι, επειδή κάλεσε καμιά εικοσαριά χιλιάδες celebrities και το γιόρταζε τρεις μέρες και έδινε ίδια υλικό. Δεν θέλει άλλη, ρε. Θέλει μόνη της. Έχει δική της εταιρεία παραγωγής γάμων. Παντρεύεται. Παντρεύτηκε το Μάιο, οπότε είχε παντρευτεί πάλι που λέγαμε. Να το δω και να σας πω. Ξαναπαντρεύτηκε Ιούλιο. Το Σεπτέμβριο μπορεί να ανταλλάξει όρκους, να μην έχει δηλαδή. Πώς θα γίνει. Επειδή παντρεύεται Οικονομάκου κάθε τρεις μέρες, κάθε τρεις μήνες στα αεροδρόμια στη Μένες, δεν θα πάρει, ρε. Μόνη της ό,τι θέλει. Θα παντρεύεται κάθε δύο μήνες. Δεν κατάλαβα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Δεν μπορώ να σας μεταφέρω εικόνες, έτσι. Δεν μπορώ. Πάντως είναι ότι ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι πώς τη λένε, το νηφικό, λέει, ήταν νηφικό αυτό. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μαγιό με τούλι. Όταν το είδα από πάνω, ήταν νηφικό, λέει. Άντε, στον επόμενο και χωρίς ρούχα. Αφού πάει, πετάει. Στον τρίτο θα είναι, ούρε, θα είναι και ζέστη, Σεπτέμβρη. Κάντε το, να δίνω ιδέες εγώ τώρα, δίνω. Γιατί είμαι μπροστά, δεν είμαι. Κάντε το σε παραλία γυμνιστών, να σας δω. Να δω τι χώρες θα δώσεις μετά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πάντως για να τα λέμε, ήτανε, μάλλον δεν ήταν καθόλου φιδωλή. Έδωσε, τάισε για τρεις μέρες. Θα παίζουν τα site αυτά, τα lifestyle, πώς τα λένε και λοιπά. Θα παίζουν μέχρι τα Χριστούγεννα, μη σου πω. Γιατί, θα βγει, γιατί δεν πήγε, τώρα θα αρχίσω αυτό. Α, γιατί δεν πήγε ο τάδε και η τάδε. Ναι, πήγε και εκείνη και η άλλη. Πια αυτό έκανε βουτιά για την αρθοδέσμηνη. Το μόνο που δεν μας είπανε, το μόνο που δεν είχε κάμερα ήταν στην πρώτη νύχτα του γάμου. Εκτός αν και αυτό δεν ξέρω κάποιο, ποτέ δεν ξέρεις. Μην γελάς, ποτέ δεν ξέρεις. Μου μπορεί να φτάσει το μυαλό του ανθρώπου. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Αυτό που όταν φτάσουν κάποιες ή κάποιοι εκεί μετά τα άντα τα δεύτερα και δεν ξέρω, νομίζουν ότι κάνουν δηλώσεις, ας πούμε, καλά, η συγκεκριμένη Μαρία Σολομού, για τη Μαρία Σολομού μιλάω.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ότι κάνει έτσι, καλά που σχολιάζει τα πάντα, έχει άποψη για τα. Τα έχουμε πει, τα έχει πει ο Clint Eastwood βασικά, καλύτερα από όλους μας. Αυτό το ότι είναι τόσο απελευθερωμένοι δεν το είχαμε καταλάβει. Το έχεις καταλάβει εσύ? Γιατί, από πού, από την πρώτη, επειδή έπαιζε γυμνή στις ταινίες? Επειδή ο κάθε ρόλος που έκανε ήταν, δεν σε καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά, αναχρονιστικά πράγματα είναι αυτά. Και όποτε τις κάνουν ερωτήσεις, θα την πει και τη μία της την έτσι, για να ρίξει μία, γιατί είναι πολύ προχώρη, παιδί μου. Λέει, ας πούμε, ότι έχει σκεφτεί, λέει, να συνευρεθεί ερωτικά με γυναίκα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει. Και τι μας νοιάζει εμάς, μπράβο. Και αν το έχει σκεφτεί, γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια? Εν τω μεταξύ, έχει πει ότι έχει πολλούς αστές, ότι έχει ανταλλάξει, αλλά πρόσεξε. Τώρα εδώ δεν μπορώ να το πω, γιατί είναι. Μα κολλήσουν και κανένα όνομα, κατάλαβες? Λοιπόν, λέει, δεν κάνει σεξ το πρώτο ραντεβού. Μας που είναι και εύκολες, το δεύτερο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε μια εκπομπή που βγήκε, τέλος πάντων, στο Λάγιο, άλλο αυτό που μας προέκυψε ο Λάγιος, τέλος πάντων, ασχολήθηκε, λέει, με τις ελεύθερες σχέσεις και εκεί είπε ότι δεν κάνει από το πρώτο ραντεβού. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα
4: το πρόβλημά μου
0: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
4: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Ευχαριστώ. Γυρίσαμε λοιπόν εδώ, ΕΡΤ Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Μουσικές μας έχει αφήσει η Άννα, γιατί είναι σε αδεία, η Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου και στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.

Στο μικρόφωνο είπαμε. Είπα Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ναι, εντάξει, πάμε. Θα φωνάζω. Μπορώ. Και θα φωνάζω και ότι λοιπόν 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα. Λίγο Πελοπόννησο με ζόρι. Γι' αυτό, για να μην έχετε όλα αυτά, εγκαταστήστε την εφαρμογή Ερτέκο σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή σας, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση, αυτοκίνητο, μηχανή, καφετιέρα, σκούπα, ηλεκτρική, το πλυντήριο πιάτων μπαίνει, δεν ξέρω, και εκεί μπορείτε να επιλέγετε από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όπου είναι συγκεντρωμένα, την ΕΡΤ Ζακίνθου, για να μην έχουμε ιστορίες, και μετά τα υπόλοιπα. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, παπάκι ΕΡΤ.gr και ERAZAK1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακίνθου, αλλού αγγλικά, αλλού ελληνικά, θα ζοριστείτε λίγο κι εσείς, μην τα θέλετε όλα έτοιμα. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι πραγματικά πρωτοφανές. Εδώ κολλάει το πρωτοφανές. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ, για ένα καύσωνα ο οποίος έχει λιώσει κεντρική και δυτική Ευρώπη κυρίως. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο το οποίο είναι απίστευτο. Στη Βερόνα, όπου είναι ένα φανάρι το οποίο έχει λιώσει από τη ζέστη. Δεν είναι μεταλλικό προφανώς, είναι πλαστικό, αλλά ακόμα και αυτό είναι, δηλαδή, αν δεν αποδειχθεί AI, φαντάζομαι δεν θα είναι AI, το έχουν τσεκάρει για να παίζει τα περισσότερα μέσα, ένα φανάρι το οποίο έχει λιώσει πραγματικά. Είναι απίστευτο αυτή η εικόνα. Και εδώ ρε παιδί μου, παλιά ας πούμε, εδώ δεν θα ακούει, αλλά γεια σου ρε Μάνο Τσαγκαράκη, εκλεκτός συνάδελφος, αστυνομικό ρεπορτάζ, συνταξιούχος πλέον, πάρα πολύ καλός συνάδελφος. Ήταν ο πρώτος τότε στο Μέγκα, στα πρώτα ιδιωτικά, που για να δείξουν τη ζέστη έξω τι έκανε, πήρε ένα αυγό και το έσπασε στο κράσπεδο, στο πεζοδρόμιο, και ψήθηκε το αυγό κανονικά. Μετά κάνανε σε λαμαρίνες αυτοκινήτου, ακολούθησαν, αλλά ήταν ο πρώτος που το έκανε. Εδώ βγαίνουν έτοιμα κοτόπουλα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη λοιπόν, ευτυχώς εδώ δεν έφτασε. Βέβαια είναι θερμοκρασίες που για μας εδώ δεν είναι πρωτόγνωρες. Δηλαδή έτσι για να δούμε λίγο τι έχει συμβεί. Στη Γερμανία έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου, αλλά εκεί έχουν συνηθίσει τέτοια εποχή να έχουν 26, άντε 28, όχι 41. Και απόδειξη αυτού είναι ότι ακόμα, φανταστείτε τώρα αυτό που έχει συμβεί στη Γερμανία και στις άλλες χώρες, όπου είναι κανονικοί άνθρωποι οι περισσότεροι, να συνέβαινε στην Ελλάδα, που τους λένε για τους ασθενείς στα νοσοκομεία, φέρτε πάγο από το σπίτι σας. Γιατί δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν προβλέψει να έχουν κλιματιστικά. Γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν το επιβάλλουν, παιδί μου. Φανταστείτε λοιπόν κάτι αντίστοιχο να είχε γίνει στην Ελλάδα. Να έλεγαν στους συγγενείς ασθενών, φέρτε πάγο από το σπίτι σας. Γιατί, και τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε. Ή φέρτανε μυστήρες ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο κακός χαμός. Το κράτος εκεί κοιτάνε να σώσουν την κατάσταση, και μετά αν υπάρξει κριτική θα υπάρξει. Τι να υπάρξει. Δηλαδή είναι, δεν έχει λογική ρε παιδί μου. Όταν σου λέει εμείς εδώ δεν έχουμε φτάσει ποτέ, γιατί να βάλουμε condition. Δηλαδή είναι και η λογική και του κάθε πολίτη και του κάθε κατοίκου της χώρας αντίστοιχη. Εδώ αν δεν είναι να σου πούνε πάγο. Και εδώ βέβαια μετά το 80 άρχισε να γίνεται ό,τι γίνεται. Όταν έγινε ο πρώτος καύσωνας τότε και έτρεξαν, αλλά και πάλι έγινε αργά, γρήγορα, όπως και να γίνει, έγινε, εξοπλίστηκαν τα νοσοκομεία. Τώρα στην Ιταλία να μην έχει όμως κλιματισμό, ξέρω εγώ. Βέβαια έχει Γερμανία και άλλες χώρες, αλλά φαντίζεται τώρα η Γερμανία, έτσι. Μιλάμε για τη Γερμανία, χώρα υπόδειγμα για όλους. Ό,τι ιδεολογική προέλευση και αν έχει ο καθένας, στη Γερμανία τη θεωρεί Γερμανία. Δεν έχει air condition ένα στα τρία νοσοκομεία. Νομίζω περισσότερο για ένα στα τρία. Λοιπόν, τέλος πάντων, στη Γερμανία έφτασε 41,7 βαθμούς Κελσίου, 40,5 στην Πολωνία. Πολωνία τώρα, έτσι που τέτοια εποχή τρώνε με μπουφάρ κυκλοφόρου. Και στην Τσεχία 41,9%. Εθνικό ρεκόρ στη Δανία, 37 βαθμοί Κελσίου. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δανία. Η Ελβετία καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε μέρα. Λοιπόν, έφτασε στους 39 βαθμούς στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στους 39. Η Ιταλία, εντάξει, έχει κόκκινο συναγερμό σε 18 ιταλικές πόλεις, Μιλάνο, Ρώμη κλπ. Έφτασε μέχρι 39. Στη Γαλλία η θερμοκρασία έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου.
Εκεί όμως τι έγινε? Αφού έφτασε 41, το γύρισε μετά σε καταιγίδες και βροχές. Ανακουβίστηκαν προσωρινά, αλλά μετά την άλλη μέρα πάλι ζέστη. Λοιπόν, η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας έχει ανακοινώσει 1000 θανάτους περισσότερους από το αναμενόμενο στα τέλη, από τα τέλη Ιουνίου. Η πλειονότητά τους ηλικιωμένη, και τώρα πλέον μετά από όλο αυτό εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση καυσώνων στο μέλλον. Τα προβλήματα που έχει φέρει ο καύσωνας: διακοπές ρεύματος, υπερφόρτωση συστημάτων υγείας, καθυστερήσεις στις μεταφορές, καθυστερήσεις στα τρένα. Σε πολλές πόλεις, Τσεχία και Πολωνία ας πούμε, και όχι μόνο, βγήκαν υδροφόρες, οι άβρες και οι υδροφόρες στους δρόμους και κατέβραχαν τους πολίτες για να δροσιστούν. Ή τα κτίρια ή... Λοιπόν, μεγάλη ανησυχία από την επιστημονική κοινότητα. Γιατί αυτό που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια δεν είναι να μειωθεί η συχνότητα παρουσία εντασής τους, αλλά να αυξηθεί. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να εξοπλιστούν και εκεί, όπως θα μου πεις ότι η Ελλάδα αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το κομμάτι από τις ευρωπαϊκές και σε άλλα, αλλά ας μείνουμε σε αυτό σε ευρωπαϊκές χώρες. Και ξαναέρχομαι και λέω εγώ, φαντάσου όλο αυτό, μιλάμε έτσι για πάνω από 1300 επιπλέον θανάτους από το μέσο όρο κάθε μήνα τέτοιας χρονιάς από τις 21 Ιουνίου. Μιλάμε για τραγικό αριθμό. Τραγικό. Λοιπόν, και λέω, φανταστείτε να γινόταν κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Να βγαίναν οι άβρες να καταβρέξουν, να παίζουν ξύλο για να αγοράσουν, να τρέξουν, να πάρουν. Εκεί γιατί δεν λέει κανείς γιατί δεν τους παρέχει το κράτος το ένα, το άλλο, το δείξε, το μπήξε, ανεμιστήρες και τέτοια. Το απλό εγώ θα πω ότι βγήκαν, είναι γιατί κάνει εντύπωση. Στη Γερμανία να βγαίνει το κράτος και να λέει σε όσους έχουν ασθενείς στα νοσοκομεία φέρτε πάγο. Στη Γερμανία. Εδώ αν σου λέγανε να σου πω, ξέρεις, έχει χαλάσει το ένα air condition στο τάδε, ωραία τι θα γινότανε. Ωραία τι θα γινότανε.

αυτό τώρα, αν δεν ήταν για την ομοιοκαταληξία, σιγά μην έφερνε τούρτα με κεράσει. Ποια τούρτα με κεράσει, ρε, με τα καλά σου. Άρα σου λέει δεν μου βγαίνει, δεν θα βάλω τούρτα σοκολάτα, τούρτα αυτό. Για να περάσει, την κολλάει κεράσει. Ωραίο, δε στιγουργό, μπράβο.

Απόδειξη, καλά, όλοι το έχουμε καταλάβει ότι πλέον είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Μακρά κοντή θα δείξει, μακρά φαίνεται, φαίνεται, θα δούμε, τίποτα δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, είναι ότι σήμερα πραγματοποιείται στο Μαξίμου μια κρίσιμη σύσκεψη για την ακρίβεια, είπε τον Πρωθυπουργό αφού είναι στο Μαξίμου. Συμμετέχουν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης. Η κυβέρνηση λοιπόν και η αγορά προσπαθούν να αναζητήσουν μια λύση που θα είναι ικανοποιητική για όλους και κυρίως για τους καταναλωτές, και στόχος είναι η ανακούφιση των καταναλωτών, η άμεση μάλιστα, αλλά ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις να απαλλαγούν από τους περιορισμούς του πλαφών. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν μπορεί να συμβεί, δηλαδή και οι επιχειρήσεις να μην έχουν πλαφόν και οι πολίτες να ανακουφιστούν από τις τιμές. Δεν ξέρω, γιατί το ένα δεν είναι κόντρα στο άλλο, λέω εγώ τώρα, φαντάζομαι. Γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να μπει πλαφόν στις επιχειρήσεις εάν δεν έκανε κάθε μία ό,τι γούσταρε. Τώρα αν δώσουν, υποσχεθούν ότι δεν πρόκειται να αυτό και να περάσουν και θα είναι οι τιμές χαμηλές και δεν χρειάζεται το πλαφόν, το συζητάμε. Στη σύσκεψη συμμετέχει και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, η κυρία Τσαγκάρη, και αναμένεται να δοθεί μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει των οποίων η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Λοιπόν, θα πρέπει, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες είναι αυτά, έτσι, θα πρέπει να είναι οι μειώσεις αυτές από 5 έως 6% τουλάχιστον και ανάλογα με το προϊόν. Δηλαδή μπορεί σε κάποια προϊόντα να δούμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις και αφορούν περίπου 40 κατηγορίες. Δηλαδή μέσα στις αυτές τις 40 κατηγορίες που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 έως 6% η μείωση στην τιμή, τουλάχιστον μπορεί να είναι και παραπάνω και θα πρέπει, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, είναι το νοπό κρέας βέβαια, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, και τα προϊόντα εκείνα που, όπως λένε οι αναλυτές και οι ειδικοί τέλος πάντων της αγοράς, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των τροφίμων. Αυτά είναι το νοπό κρέας, τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, και μετά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Πότε θα συμβεί αυτό? Ο στόχος που έχει βάλει το Μαξίμου για να εφαρμοστούν οι μειωμένες τιμές είναι από την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου. Εάν συμβεί αυτό, βάλτε τις εκλογές εκεί που νομίζετε που μπορεί να γίνουν. Αν από 1η Σεπτεμβρίου μπουν μειωμένες τιμές και είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, βέβαια εάν προχωρήσει αυτό μπορεί να πει, α, ωραία πήγαμε, συνεχίζει, βάλα άλλα 10 προϊόντα για να πάμε μέχρι το Πάσχα Ιούνιο, λέω τώρα, μετά. Αλλά νομίζω ότι ζυγώνει το, η κάλπη έρχεται λίγο πιο πίσω από τον Ιούνιο, λέω εγώ τώρα, με βάση 2-3 συμβάντα. Αδείξει. Τι βλέπω, ένταση των περιοδιών, των στελεχών, αν αρχίσουν από τώρα, για να μην κρυβόμαστε τώρα, μην λέμε, έχουν αρχίσει, και μιλάω για τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί ο Μητσοτάκης έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι, όποτε θέλει το σφάζει και λέει πάμε κάλπες. Εάν, εγώ δεν το πιστεύω, γι' αυτό το λέω, εάν ξεκινήσουν, έχουν ξεκινήσει με τέτοια ένταση οι περιοδίες στελεχών, βουλευτών, υπουργών, του ίδιου του Πρωθυπουργού,
ανά δύο ημέρες στη χειρότερη κάθε μέρα από ό,τι φαίνεται τώρα. Οι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, αφού έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους σκέψεις για να χαμηλώσουν τιμές, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το ένα, να φτιάξει το άλλο, γνώμη μου είναι, γνώμη μου, έτσι, ότι αν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό, δεν βγαίνει μέχρι Ιούνιο. Βλέπω κάλπες νωρίτερα. Οκτώβρη, να μην έχει πολύ ζέστη. Σεπτέμβρη, για να μην έχουν προλάβει να ξεκινήσουν τα σχολεία και σκάσουν τα πρώτα μεγάλα έξοδα. Να έχει περάσει το καλοκαιράκι, τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας, και να είμαστε έτσι λίγο πιο διάθεση, πιο εύθυμοι, πιο αυτό, πιο έτσι, πιο καλοί. Να ενταθούν οι περιοδίες τώρα, να γίνει μια παύση και να γίνονται επιλεκτικά, ξέρω εγώ, μια-δυο την εβδομάδα μέχρι τον Ιούνιο, και αυτό γίνεται. Και να ξεκινήσουν μετά πάλι ότι να... Δηλαδή το ένα σχέδιο είναι πάμε τώρα, εντατικοποιούμε περιοδίες, εξαγγελίες, και βγαίνει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνει πρόγραμμα και πάμε και εκλογές. Λέω εγώ ένα σενάριο. Το άλλο είναι ξεκινάνε περιοδίες, όλοι εντατικοποιούνται οι περιοδίες, πάνε στη ΔΕΘ, κάνει τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός. Ξεκούραση για τα στελέχη, να το πω έτσι, μέχρι τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα ξεκινάνε πάλι. Μέχρι Ιούνιο έχουν επισκεφθεί δύο φορές όλη την Ελλάδα. Και όταν έχεις επισκεφθεί δύο φορές όλη την Ελλάδα, δείχνει ότι τουλάχιστον ενδιαφέρεσαι. Και αν έχουν τρέξει και 5 μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών, τότε μπορείς να πας. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα και αυτό που βιώνουμε τώρα είναι για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εάν αντέξει το όλο το σύστημα να τρέξει μέχρι τον Ιούνιο, με γεια τους, με χαρά τους.

Εάν όλο αυτό δηλαδή που συμβαίνει τώρα είναι η προεργασία για να πάνε σε τα στελέχη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και να ξαναπάνε μετά, αν οι εκλογές γίνουν Ιούνιο, γιατί deadline είναι Ιούνιο, βαριά βαριά συν 20 εργάσιμες για πολύ ιδιαίτερους λόγους, αλλά Ιούνιο, σιγά μην κάνουμε στον Ιούλιο εκλογές και λίγο νωρίτερα εκεί Μάιο τις βλέπω τότε. Εάν γίνεται τώρα όλο αυτό για να ξαναπεράσουν δεύτερη φορά και να πούνε είδατε εμείς ήρθαμε και ερχόμαστε και δεν σας ξεχνάμε και μπουρουμπούρου και αυτά, τότε ναι, μπορεί να πάει και τότε. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει πότε και πόσο.

στο σπίτι σου. Το μόνο μου να διάσω, μα είναι ένας άγγελος στην πόρτα σου.

Επειδή ξέρετε ότι δεν σας αφήνω χωρίς δημοσκοπήσεις και επειδή μάλλον οι περισσότεροι στη δική μου τη λογική, απλή λογική είναι αυτή που είπα για το πότε οι εκλογές. Λοιπόν, υπήρξε μία ακόμα δημοσκόπηση για την GPO, της GPO με συγχωρείτε, για τα παραπολιτικά. Έχει και αυτή βέβαια το δικό της ενδιαφέρον. Είναι από που την διαβάζει ο καθένας. Ποιον εμπιστεύεστε, πόσο εμπιστεύεστε για τη θέση του Πρωθυπουργού, άρα το ερώτημα είναι προσωπικό. Πόσο εμπιστεύεστε για τη θέση του Πρωθυπουργού τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει το 66,6%. Τον Αλέξη Τσίπρα, αρνητικές, λίγο ή καθόλου. Μισό λεπτό λοιπόν, για να το βρούμε από την αρχή. Πόσο εμπιστεύεστε για τη θέση του Πρωθυπουργού τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντά το 33%. Τον Αλέξη Τσίπρα το 24,9%. Τη Μαρία Καριστιανού το 15,5%. Τον Νίκο Ανδρουλάκη το 14,9%. Τον Βελόπουλο το 14,7%. Και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 14,5%. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές? Ψιλομοιρασμένα είναι τα πράγματα, καθώς το 44,9% λέει να εξαντλήσει την τετραετία, το 49,8% λέει ότι πρέπει να οδηγηθεί σε πρόωρες. Μετά τις επόμενες εκλογές θα θέλατε να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση, λέει το 68%. Να παραμείνουν Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης, λέει το 29,2%. Δηλαδή όσοι ψηφίζουν Μητσοτάκη λένε, και όλοι οι άλλοι λένε όχι. Πολύ λογικό. Θα θέλατε η επόμενη κυβέρνηση, αυτό είναι σημαντικό, η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη, θέλει το 48,6%. Τελειώσαν οι συνεργασίες δηλαδή. Με το 46,3% να θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, ναι, μεν το 29,2% θέλει να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το 48,6% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το κυριότερο κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν είναι, σύμφωνα λέει, θα ψηφίσει το κόμμα με τις θέσεις του οποίου συμφωνεί πιο πολύ, το 58,6%. Το πρόσωπο, ο αρχηγός, ο υποψήφιος πρωθυπουργός είναι το 29,5%. Και πάμε στα ωραία. Σε σύγκριση με το 2019, το βιωτικό σας επίπεδο έχει χειροτερέψει, λέει το 46,4%. Έχει βελτιωθεί, λέει το 24,1%. Παραμένει το ίδιο, λέει το 29,1%. Δηλαδή για σχεδόν τους μισούς έχει χειροτερέψει, για τους υπόλοιπους είτε παραμένει το ίδιο είτε έχει βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο. Και πάμε τώρα στα νέα κόμματα. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση? Λίγο και καθόλου, λέει το 89%. Πολύ και αρκετά, λέει το 9,2%. Πιστεύετε για την Καριστιανού ότι με το νέο κόμμα της παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή? Εδώ γιατί, παιδιά, το ερώτημα έτσι? Γιατί δεν μπαίνει το ίδιο? Δηλαδή πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε ένα τέτοιο κόμμα? Τέλος πάντων, αν πιστεύουν λοιπόν ότι το 70% δεν πιστεύει ότι το κόμμα της Καριστιανού παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που μάλιστα λείπει και από την πολιτική ζωή, σε αντίθεση με το 27,5% που λέει που το πιστεύει. Μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη? ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, έτσι. Καλύτερα στελέχη πιστεύει ότι έχει το 34% των ερωτηθέντων το ΠΑΣΟΚ, έναντι 19,9% της ΕΛΑΣ
Κανένα από τα δύο, 32%. Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς πάντα καλύτερο, ότι έχει πρόγραμμα και σχέδιο? 26,9% λέει το Πασόκ, 25,7% λέει την Ελλάς, 40,2% λέει κανένας. Και ποιο από τα δύο μπορεί να εκφράσει την αλλαγή? 21,9% λέει το Πασόκ, 29,8% την Ελλάς, 46,4% κανένα. Στο δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, πολιτική αλλαγή ζητά το 58,4%, ενώ σταθερότητα θέλει το 38,9%. Και πάμε και σε άλλο ερώτημα. Ενδιαφέρον. Μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο αξιόπιστος? Κανένας από τους δύο λέει το 35,4%. Το Νίκο Ανδρουλάκη λέει το 31,1% και τον Αλέξη Τσίπρα το 31,4%. Ο Ανδρουλάκης χάνει στην αξιοπιστία από τον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα, πιστεύετε ότι με το κόμμα του παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή? Όχι, λέει το 67,6%, και μάλλον όχι. Ναι και μάλλον ναι, λέει το 30,8%. Και πάμε και στην πρόθεση ψήφου. 26% η Νέα Δημοκρατία, άνοδος μίας μονάδας από την προηγούμενη. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απίστευτο, είναι στο 1,1%. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26, ακολουθεί η Ελλάς 14,5%. Πασόκ 10,2%, 8,2% Ελληνική Λύση, 8 Κουκουέ, 6,9% Ελπίδα, 3,8% Πλεύση Ελευθερίας και όλα τα άλλα είναι εκτός Βουλής. Με αναγωγή τώρα, αυτό που λέμε ότι γίνεται αναγωγή για να και βγαίνει στην πρόθεση ψήφου μια εκτίμηση ψήφου, 29,4% η Νέα Δημοκρατία, 16,3% η Ελλάς, 11,5% το Πασόκ, 9,2% Ελληνική Λύση, 9 ΚΚΕ, 7,8% Ελπίδα, 4,3% Πλεύση Ελευθερίας και όλα τα άλλα εκτός. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, η οποία ήταν στις 3 Ιουνίου, έχει άνοδος ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο 1,2%, έτσι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο μία μονάδα και κάτι ψηλά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πτώσει σχεδόν μία μονάδα. Άνοδο έχει η Ελληνική Λύση 0,03%. Άνοδο έχει το ΚΚΕ 0,04%. Πτώση έχει η Πλεύση Ελευθερίας 0,04%. Άνοδο έχει η Ελλάς του Τσίπρα 1,2 μονάδες. Πτώση έχει η Ελπίδα 3 μονάδες περίπου. Η Φωνή Λογικής έχει μια αύξηση της τάξης του 0,2%. Αυτά.

Λοιπόν, πάμε και σε μια είδηση εδώ δική μας. Έγινε το Σάββατο το πρωί, έγιναν 5 συλλήψεις για ναρκωτικά. Σας έχω πει εδώ, και όταν θα μπαίνετε και στο site να διαβάζετε τις ειδήσεις, δεν θα βλέπετε μια αντιγραφή ενός απλού δελτίου τύπου, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Εδώ έχει ρεπορτάζ. Κανονικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν τα ξημερώματα έγιναν σε ξενοδοχείο στον Λαγανά, σε πανσιόν ας πούμε, στον Λαγανά, 5 συλλήψεις για ναρκωτικά. Εκεί βρέθηκαν κοκαίνη 29 κοντά γραμμάρια, 3.700 ευρώ, δοχείο με διαλυμένη κοκαίνη σε νερό 10 γραμμάρια, απροσδιορίστη λευκή ουσία σε μορφή σκόνης 231 γραμμάρια, καλά κατέργαστη κάναμε 5 γραμμάρια, συσκευασίες, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών και τις άδειες της κυκλοφορίας των οχημάτων των 5 που συνελήφθησαν. Τι έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί είπαμε ότι εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ, έτσι? Οι τρεις από αυτούς τους 5 που συνελήφθησαν είναι Ζακυνθινοί. Οι δύο Βέρι Ζακυνθινοί, ο άλλος είναι αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει πάρει την επικότητα, έτσι. Αυτοί για ποιο λόγο είχαν νοικιάσει δωμάτια στην Πάρσιο? Ωραίο. Δεν έμεναν όλο το χειμώνα κάπου? Στον ντου που έγινε, να το πω έτσι, της αστυνομίας στη συγκεκριμένη πανσιόν με νοικιαζόμενα δωμάτια, τέλος πάντων, εκτός από τους τρεις Ζακυνθινούς, οι Ζακυνθινοί είναι 33, 31 και 20 ετών. Συνελήφθη ένας 36 ετών, ο οποίος δεν είναι από τη Ζάκυνθο, είναι από Αθήνα, τέλος πάντων, και μια 28χρονη Βρετανίδα. Αυτοί και οι 5 είχαν ξεχωριστά δωμάτια. Έτσι έγινε η επιχείρηση από την αστυνομία, βρήκαν όλα αυτά που σας είπαν. Η άλλη είδηση ποια είναι, που δεν την είδατε πουθενά άλλου, γιατί είπαμε, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, δεν κάνουμε copy-paste τα δελτία τύπου, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Λοιπόν, οι δύο από τους τρεις Ζακυνθινούς είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες και είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες και είχαν πάει για πλημέλεια, για χρήση. Τώρα, και με βάση την ποσότητα και με βάση τα ευρήματα, δηλαδή τα σακουλάκια, τι τα έχεις, για να τα σπάς σε μερίδες, να τα βάζεις στο ψυγείο να μην ξεχνιέσαι, τι είναι, μπούτια κοντόπουλο και τα βάζεις στην κατάψυξη? Λοιπόν, ή διαλυμένη σε δοχείο κοκαίνη, τι είναι, η σκόνη άλλη άσπρη, προφανώς ήταν για ανώθευση, για σπάσιμο, για οτιδήποτε, τέλος πάντων. Και όλα τα χρήματα και αυτά. Και όταν σε έχουν πιάσει πριν λίγες ημέρες και σε ξαναπιάνουν και έχεις όλα αυτά που έχεις, μένεις όχι στο σπίτι σου υποτίθεται και αρχίσεις να κυρθυλώσεις, αλλά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λαγανά. Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια? Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι όλοι πήγαν πάλι για πλημέλημα. Ως χρήστες δηλαδή. Βέβαια γύρισε αυτό και οι δύο αυτοί οι οποίοι είχαν συλληφθεί τότε. Γιατί δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό το καθένας για να πει ότι είναι πλημέλημα έστω αυτό, έτσι. Οι δύο πήγαν για κακούργημα, για διακίνηση, αυτοί που είχαν ξανασυλληφθεί. Όχι ότι θα μείνουν μέσα, αυτό είναι άλλο Παπα Ευαγγέλιο. Λέμε το τι έχει συμβεί τώρα. Το ότι οι αστυνομικοί θα πάνε, είναι το γνωστό ανέκδοτο που λέει, πάλι εσύ εδώ μωρέ. Έχουν γίνει γνωστοί, πάνε τους συλλαμβάνουν, τους πάνε στον εισαγγελέα και είτε αφήνεται ελεύθερος από τον εισαγγελέα αμέσως εδώ, είτε μετά από αυτό γίνεται, ξαναφύνεται ελεύθερος. Είναι κάτι το οποίο μπε στη θέση ο οποιοσδήποτε από εμάς, στη δική του δουλειά, στη θέση του αστυνομικού. Να πηγαίνεις και να κάνεις την ίδια δουλειά, λέω εγώ τώρα, 15 φορές τη σεζόν ή το μήνα. Ακόμα χειρότερα τις 2 μήνες. Και να τον αφήνουν έξω. Δηλαδή φαντάσου τώρα, το λέω πολύ έτσι μεταφορικά πάρα, να είσαι ψαράς, έτσι, να πηγαίνεις για ψάρεμα, να πιάνεις
το ίδιο ψάρι να, το αφήνει, να στο αφήνει κάποιος, γιατί σου λέει α, πρέπει να μεγαλώσει, δεν είναι με τη μεζούρα, είναι μικρό, πρέπει να μεγαλώσει αυτό το ψάρι, να πάει ξέρω εγώ 30 πόντους, τώρα είναι 28, να το, του βάζεις ετικέτα να το πετάς με τη μεζούρα, είναι μικρό, πρέπει να μεγαλώσει αυτό το ψάρι, να πάει ξέρω εγώ 30 πόντους, τώρα είναι 28, να το, του βάζεις ετικέτα.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε εμείς πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knock, knock, knock, the heaven's door. Αυτή είναι η Waterboys από το The Lost Fisherman's Blues Recordings το 1988, από τους Waterboys, από τους Waterboys και τον Mike Scott, την ψυχή του συγκροτήματος, από μια μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής, της Ιρλανδέζικης μουσικής και όχι μόνο, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 και πλέον χρόνια μουσικής πορείας στα δισκογραφικά κοινά. Τους δούμε στο Sunny Resort, Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, το βράδυ στις 9. Και μάλιστα θα έχετε και την ευκαιρία και να ακούσετε και τον Mike Scott, γιατί μιλήσαμε, φίλες και φίλοι, και ο Mike Scott σίγουρα πάντα έχει να πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε όλη αυτή την ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, από τη rock, από την folk, από την κέλτικη μουσική και την post-punk από την πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες και τι κάνει και σήμερα και τι κάνουν σήμερα οι Waterboys. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες μέρες για τους Waterboys, για το μεγάλο live που θα δώσουν στην Αθήνα για άλλη μία φορά στο festival, στο Sunny, το Sunny Festival, που πάντα φέρνει εξαιρετικά ονόματα και εξαιρετικές συναυλίες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 8 λεπτά μετά τις 9, σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ο Μπάμπης Δούκατος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πάρα πολύ για τις ευχές σας, όλους σας προσωπικά και τον καθένα ξεχωριστά. Να ευχηθώ κι εγώ, αντεύχομαι χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου, και αύριο, φίλες και φίλοι των Αποστόλων, να πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους και στις αγαπημένες σας. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Πρότοζε. Από το Σεντ Ελίζαμπεθ, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Τζαμάικανης μουσικής σκηνής σήμερα.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόνι. You'll never find a love like mine. Και ξέρουμε όλη την αγάπη του Μάριο Μπιόνι για την soul μουσική, για τη μουσική από την δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Από την άλλη βέβαια, η αγάπη του Μάριο Μπιόνι είναι να παίζει και με συμφωνικές ορχήστρες, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα όταν ηχογράφησε με big band πριν από αρκετά χρόνια. Και είναι, θεωρώ, και ένας από τους λόγους, το έλεγα αυτό κάποια στιγμή και πέρυσι μαζί του προσωπικά, το ότι πρέπει να κάνει και ένα ακόμα στουδιακό άλμπουμ με big band, γιατί αυτός ο ήχος και αυτή η jazz ακριβώς, που όπως ακριβώς την ξέρει με αυτή τη βαθιά φωνή, του ταιριάζει απόλυτα. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε. Κόσμος και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε και οπουδήποτε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε.

Είχε η Χίντι Ζάχρα, ρημιξαρισμένη στο Kiss and Thrills. Χίντι Ζάχρα ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε δει αρκετές φορές. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι, μια μπάντα, ένα συγκρότημα, ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια, τους

Καρδινόρ, λοιπόν, από το Βέλγιο και από την Ολλανδία. Ένα σαξόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή και μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί το 2001, και είχαν βγάλει τα πρώτα στουδιακά άλμπου, αλλά επίσημα πια δεν υπάρχουν, έχουν να ηχογραφήσουν για πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε τους The Secret Soul. Αν τους άκουγε κανείς και δεν ήξερε ότι είναι ηχογραφημένοι τώρα, αυτά τα χρόνια, θα νόμιζε ότι μας έρχεται από την δεκαετία του 70 και το Σαν Φρανσίσκο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Όπως ξαναέπαιξε και ξαναερμήνευσε το Memories για τα 20 χρόνια αυτού του τραγουδιού που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αυστριακού Voldek. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο.

0: Sunshine Day, λοιπόν, αυτή είναι η Ιωσιμπίσα. Η Ιωσιμπίσα και το Sunshine Day, ένα κομμάτι που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 έγραψε στην Μεγάλη Βρετανία και άλλαξε τον ήχο. Έβαλε την Afro, έβαλε τον ήχο της jazz, έβαλε τη soul, έβαλε 1 εκατομμύριο διαφορετικά είδη πάνω σε ένα μουσικό χάρτη που δεν ήξερε τι ήταν αυτός ο ήχος και δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τους Τέσκι Μπράδες. Μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Να διασκευάζουν Τζον Λένον.
1: So we're gonna try a bit of a cover on you here, if that's all right. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and one of our favorite albums, our favorite live albums of all time, was an album recorded by a man called Donny Hathaway. And he did a version of this song, and we're gonna do another little version of that. It's a song called Jealous Guy. Yeah.

Jealous Guy, αυτοί είναι οι Teskey Brothers. Teskey Brothers, εξαιρετική μπάντα. Κάποτε τους ρώτησαν και τους λένε, επειδή είχαν μπει στο Blues Chart, εάν είναι ένα από τα συγκροτήματα, από τα είδη μάλλον, που αγαπάνε ιδιαίτερα, και οι ίδιοι χαρακτήρισαν ότι η blues είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα απόσπαστο κομμάτι της μουσικής τους πορείας. Ωστόσο και η soul και η funk όλα μαζί δημιουργούν ένα αμάγαλμα και ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον, το οποίο ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Teskey Brothers είναι ένα τρανό παράδειγμα συγκροτήματος που μας έρχεται από την Αυστραλία, και βάζω μέσα και την Τα Σουλτάνα και πολλά άλλα συγκροτήματα και είδη, όπου κάνουν και αναβιώνουν έναν ήχο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στην Αυστραλία και δι στην Οκεανία, να το πούμε λίγο πιο σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν και πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Οκεανίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6. Gladys Knight and the Pips.

Midnight Train του Georgia. Αυτή είναι η μεγάλη φωνή από, από το συγκρότημα των Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips από το Imagination. Θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 73, Αύγουστο του 73, ίσως ήταν ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της soul, έτσι. Όχι ακριβώς soul, ήταν country soul το άλμπουμ, και δεν το λέω τώρα έτσι, ήταν country soul το άλμπουμ, το Midnight Train του Georgia, το Imagination, και ούτως ή άλλως ήταν και θα μπορούσε κανείς να πει και το καλύτερο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή η Gladys Knight. Ανεξάρτητα μετά με τον ήχο της ανέβηκε και πήγε σε μονοπάτια λίγο πιο soul funk και μερικές φορές και λίγο πιο disco, και την Κέντριξα και οτιδήποτε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι ούτως ή άλλως θεωρείται, το Midnight Train του Georgia, ως και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είχε ψηφιστεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 το περιοδικό Rolling Stone. Ben Harper, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό ήταν ο Μπεθ Χάρπερ. Ο Μπεν Χάρπερ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα εδώ από τον κόσμο μας και τον δικό σας κόσμο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα αμέτρητα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Θα απαντήσω και στον καθένα σας ξεχωριστά, αρκεί να προλάβω κάποια στιγμή αύριο. Πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και στο προσωπικό μου Facebook και στο κινητό και στα τηλέφωνα εδώ. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη Δούκαρο πάρα πολύ που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Πάντα χαμογελαστός ο Μπάμπης. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τραγούδι σήμερα με τον Τζο Μπονάμασα. Να διασκευάζει εξαιρετικά The Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του μεγάλου BB King με τον ράς του. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Chicago, move, feel now, hey.

0: Κόσμος 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Aus der Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Walter Donaldson πίσω στο χρόνο εξαιτίας μιας ταινίας που ονομαζόταν Γούπι. Φαντάσου τώρα πίσω στο 1930. Πολύ αργότερα είναι η Νασιμόν και πάντως στο ντεμπούτο άλμπουμ της το Φεβρουάριο του 59, σε αυτό το άλμπουμ που είπε Little Girl Blue, έβαλε και αυτό εδώ το My Baby Just Cares For Me. Τα χρόνια πέρασαν και έτσι οι εκτελέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Και όσο για την συγκεκριμένη που έρχεται με τίτλο The Refle Edit, είναι πριν από 10 χρόνια ηχογραφημένη. Ένα διαφορετικό, μεταμορφωμένο My Baby Just Cares For Me. Με αυτό θα σας καλωσορίσω σήμερα στην παρέα μας. Θα ανοίξουμε τον Νίκο που αντέχει και θα κάνουμε τις γνωστές μας βόλτες. Διαφορετικές διαδρομές, πες το, μέσα από τα τραγούδια.

Η Οντέτα είναι εδώ, έβαλε όλη την gospel καρδιά της. Ο Waxwood πολύ αργότερα από το Βερολίνο την αγάπησε, εμπνεύστηκε από αυτήν και αποφάσισε ότι θέλει να της κάνει remix. Pastors of Plenty είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον καλύτερό μου God Jesus το κομμάτι, και ο Marcel Vogel με πάει απευθείας στη Βραζιλία με αυτό το

Etienne de Grecy, κατοικοεδρεύει στη Γαλλία. Αγάπησε τον Baxter Dury, τον τραυματισμένο αυτόν τύπο, ο οποίος έρθηκε στη χώρα μας και έφτιαξαν μαζί πριν από 2

Τι να σου κάνουν και οι Αμαζόνες ανά τη γη, πόσο δε μάλλον αυτές που ζουν στην Αφρική. Μία αγάπη στέλνουμε και το Johann Simon Remix, το οποίο καταγράφεται από τις Λαμαζόντα.

Και να κάνουμε και το ωραιότερο ταξίδι, αυτό που ενέπνευσε τον Ντέιμον Άλμπαν όσο κανένα. Ήτανε πολλά χρόνια πίσω, το 2002, όταν ο Ντέιμον Άλμπαν πήγαινε στο Μάλι, στην Μπαμακό. Εκεί θα συναντούσε τη μουσική. Μακελεκέλε.

να επιστρέψουμε στο 2009 και να είναι Δεκέμβριος. Εκεί, στα Μάταλα, θα μας συναντήσουν οι Μπύρι Μπύρι, Έλληνες μουσικοί και πιο συγκεκριμένα ο Μάρκος Πινακουλάκης, ο Μάνος Καμαράτος, ο Γιώργος Διαπούλης. Όλοι αυτοί αποτελούν τους Μπύρι Μπύρι, οι οποίοι έρχονταν πίσω στο 2009 με το Wishlist, το άλμπουμ που έφτιαξαν, και εκεί μέσα κρύβονται.

Λέκτορ τώρα είναι μια δική του ιστορία. Πάντα έρχεται με τους Μαλκούνς, συνεργάστηκε με τους Whitefield Brothers και μόλις πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του.

πώς το λένε στο βιογραφικό, έτσι ακριβώς, fresh Afro Soul Music από την Γκάνα που ηχογραφείται στο Βερολίνο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Τζέμπα Γκρούβ εδώ και το Tell Me είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με την Οχάια Λεχούα.

επιστρέφουν οι υπεγοί δηλαδή και φτιάχνουν μια κομματάρα. Τα κορίτσια που έχουν συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες δεν φοβούνται τίποτα και έρχονται για το τέταρτο άλμπουμ τους. Εννοείται ότι έχουν κατακτήσει το σύμπαν και ξεκίνησαν από την Κούβα με έναν πατέρα ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με τη μουσική, περκασιονίστας ήταν. Οι Παριζιάνες συμπαιγοί ξέρουν τι κάνουν, να μην λέμε πολλά. Ασέτ το κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με τίτλο Offering. Ναι, δύσκολο πράγμα να προσφέρεις.

Πώς προέκυψε τώρα αυτό το rework, ένας θεός το ξέρει. Είναι οι Delight οι οποίοι γκριβάρουν με το μανάτι που καταφθάνει από την Ιταλία για να τους ρεμιξάρει. Groove is in the heart. Αυτό τα λέει όλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στα ταξίδια μας. Βουαγιάζ, που λέει και ο Vox Ambu, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 3 μήνες και ο Vox Ambu τα λέει τόσο ωραία όταν ταξιδεύει.

Δεν χρειάστηκε πολλά ο Ζουφρής Μαρακάς για να πετύχει. Η κιθάρα του, η έμπνευσή του και τα τραγούδια του έφτασαν και μάλιστα περίσσεψαν κιόλας. Ετα μέρ είναι το κομμάτι που ηχογράφησε πριν από χρόνια στη Μασαρία.

0: Μιας και μπήκαμε σε αυτή την περιοχή, μην αφήσουμε απ' έξω το Μανού Τσάου που έκανε τόσα και τόσα για μας. Dans mon jardin, μέσα στον κήπο μου φυτρώνουν τα λουλούδια μου, μιας και εγώ είμαι ο κυπουρός του κήπου μου.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin,

παραμείνω στη Γαλλία να συναντήσω τους πιτσερικάδες που ονομάζονται La Femme και έχουν πολλά να μας πούν. Φρανσουάζ είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

Οι λιμινά μας μόλις κυκλοφόρησαν τις live στιγμές τους και εννοείται ότι ακούμε και ξανακούμε αυτό το Salvation αλλιώς.

Άλλα Ντάστ. Πότε μένουν στο Βερολίνο, πότε στο Λονδίνο. Σίγουρα θα ταξιδεύουν πολύ και πριν από χρόνια έφτιαξαν αυτό το Red Light. Πού αλλού, στο

για να φτάσω σε αυτό το δάκρυ που γεμίζει δρόμους. Teardrop on Roads. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Massive Attack αλλά και τους Portishead. Ένα mashup.

Να φύγω και να διακτηνιστώ στην Κολομβία, γιατί όχι, αφού μπορώ να συναντήσω τον κύριο Ντεμπορόντο, ο οποίος μέσα στο 2023 δίνει αυτή τη ζούγκλα και το κομμάτι Σόμος, Λοσχίδος, Ντελ Σόλ.

Προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και η Σούζαν Κάτογκαν έρχεται στο πλάι μου και δεν είναι μονάχα αυτή. Stand High Patrol, επίσης και αυτή μαζί, και το κομμάτι κλασικό. Ναι, Fever.

Τσίτα Records που λες έχει έδρα τη Βαρκελόνη και έχει μεταφέρει όλους τους ρέγγε μουσικούς προς τα εκεί. Εξού και αυτές οι ηχογραφήσεις με τους Soul Adventurers.

Στα καινούρια κοσκινάκι μας και πού να σε κρεμάσω. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται από τους Τζάβα, που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορτεόν του. Τι να πούμε, ο Boo Dubar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν.

Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να πούμε πως δεν κάνουμε συμφωνίες, πως είμαστε με τον Tony Allen, πως εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο No Agreement Today, No Agreement Tomorrow. Γιατί να μην το πούμε.

Grazing in the Grass, αλλά αυτή την εκδοχή δεν την έχεις ξανακούσει. Είναι μια gospel εκδοχή. Grazing in the Grass του Hugh Mazzichella. Με αυτό θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Κόσμος 93,6.